0: πέταγε.
1: Γιώργο, θα σε χτυπήσω, ρε εσύ, Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Και μυστική την παίρνετε.
1: Γιώργο, θα σε χτυπήσω, ρε.
2: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ή?
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκες προπταράει. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι ρέγκα?
1: Σπερτουράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κοτομπουκιάρε παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από κοτομπουκάκια?
3: Ανάλογα πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές ρε παιδί μου, πόσο χωρά είναι στο σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
3: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
3: Εγώ φταίω, μόνη σου τα λες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: εμένα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Τρελάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρό μου.
3: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα, τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγωγή.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου. Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: εμένα.
1: Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το La La La.
1: Κατέβασε το La La La. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση με αρχίσει να πει τσόντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να
0: το είπε
2: πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι έχει μετά κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια πουνάκι καρδιά
2: κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχουν.
1: Έλα Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM. Shock FM. Shock FM 104,8.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα? Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό, αλλά δεν έγινε ποτέ.
3: Δεν έγινε ποτέ.
2: Ναι.
3: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
2: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
3: Τέτοιο,
2: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
3: Μπράβο, ναι, ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
2: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
3: μπράβο.
2: Είσαι ακόμα τέτοιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
3: Έμεινε ίδιο,
2: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
3: Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: χθες ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
1: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
0: Στον Αλμπινίσι.
1: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
0: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλμπινίσι σε χάνω.
1: Εντάξει, θα φας τώρα.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Ναι.
2: Αλμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλμπινίσις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλμπινίσι θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλμπινίσι θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισε? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Πού πάμε μετά?
9: Στείλε location.
8: Red Rose Cafe.
9: Κρέπα.
8: Ναι.
9: Μπέργκερ.
8: Εννοείται.
9: Και μετά story.
8: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
9: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμαλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: one.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: He said he me!
3: Είμαστε ζωντανά!
4: Από τη γέφυρα του Ευρύπου.

0: πέρα από το πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτορα.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Ποιος περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
2: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
0: Κρήτη.
7: Είμαι από την Κάρη.
8: Θεσσαλονίκη.
7: Ιωάννη.
8: Καβάλα.
9: Ηρακλείο Κρήτη.
10: Σοφάλος Καρδίτσας.
11: Προεδρία.
12: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
13: Το συναφιασμένο Μόναχο.
14: Από Ρόδο.
15: Από την όμορφη Καστοριά.
16: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω.

0: πολύ.
1: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε.
2: Πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
3: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
2: Έχεις προβλήματα, ε.
4: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: άκουσα το τραγούδι μέχρι το τσικαμπούμ.
1: Α, έχεις μόνο το τσικαμπούμ.
0: Ναι. Όσο τα
2: στιγκάκια μου τσικαμπούμ πήραν μπροστά τα μηχανάκια μου.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Άντε, ζυγούλια, ζυγούλια, τον φάγαμε και το Σεπτέμβριο, 28 σήμερα Σεπτεμβρίου.
0: Αχ, τι ωραία, καλό φθινόπωρο, ρε παιδιά, καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Άντε, μπήκανε.
0: Χιόνισε στον Όλυμπο, έριχνε όλο τσουρτσόκαλ. Τι κάτι γίνεται αυτό το Σάββατο το βράδυ.
1: Τι ήταν αυτό το για την Κυριακή
0: μαζί. Πόσο το απόλαυσα. Έβαλα παιδιά να κάνω τσάι μέντα και έριξα και μία εκλάκα, ένα τετραγωνάκι ζάχαρης μέσα. Πήρα το βιβλίο μου, πήρα τον καινούργιο μου τον καναπέ, κοιτούσα προς τον Εβοϊκό και πέρασα καταπληκτικά. Εσείς?
1: Μπράβο.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Εμείς ήμασταν στα τηλέφωνα από το βράδυ.
0: Τι έπαθες?
1: Είχαμε κάτι θέματα με τη ΔΕΗ και ήμασταν στα τηλέφωνα από αργά το βράδυ μέχρι Κυριακή απόγευμα.
0: Α. Ο καθένας βρε Γιώργο μου, όπως μπορούσε να περάσει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάποιος μιλούσε με τη ΔΕΗ, κάποιος απολάμβανε που δεν είχε τη ΔΕΗ.
1: Εσείς ελπίζω να είχατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο όπως η Μαρία που το χαλαρώσατε, που ευχαριστηθήκατε λίγο τη βρόχα και την, την ωραία δροσιά που είχε.
0: Η κεραυνή τα μπουμπουνιτά που έριχνε στις 3 το βράδυ, παιδιά, εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοιο και τέτοιο κεραυνό.
1: Και τα χαρά που κάνει ήταν, άλλη με μπουμπουνιτά.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή όταν έχω παρέα. Γιατί όταν δεν έχω παρέα, κάθομαι και φοβάμαι με το σκύλο μου. Τώρα που είχα και τον Νικόλα άντρα στο σπίτι. Είναι καλύτερο. Όχι ρε, μαζί ήμασταν, ξύπνοι ήμασταν, 5 η ώρα, λέγαμε πού.
1: Και κάνατε 5 ώρα τα ξημερώματα.
0: Ακούγαμε τους κεραυνούς καλέ.
1: Ναι, βλαμμένα τα παιδιά.
0: Καθόμασταν πρώτον το δωμάτιο, επειδή άσπριζε από τον κεραυνό, ανοίξαμε τις μπαλκονόπορτες, ανοίξαμε τα παντζούρια.
1: Και παίρναν πόζες.
0: Να βλέ...
1: Σε κάθε κεραυνό ήταν και ένα φλάσμα.
0: Να βλέπουμε καλέ τον κεραυνό που χτυπάει και ασπρίζει το σπίτι και ακούγεται μετά.
1: Εσείς παιδιά όταν έχει κεραυνούς ανοίγετε μπαλκονόπορτες για να βλέπετε το φως του κεραυνού ή απλά κλείνει τα μπατζούρια μέσα σε ενοχλεί κιόλας?
0: Μπορεί να κόψει τον ήχο τώρα το κλεισμένο παντζούρι.
1: Τον ήχο ρε, το φως λέω ρε.
0: Τι να το κάνουμε το φως καλή, αυτό είναι ωραίο, είναι τα ωραία τα φαινόμενα που έχουμε εδώ στον πλανήτη μας. Φαντάσου τώρα στον Άρη μπορεί να έχει άλλα φαινόμενα.
1: Εντάξει, να πάμε να μετακομίσουμε στον Άρη. Γιατί τέτοια ούφο που είμαστε εδώ, κάπου θα μετακομίσουμε.
0: Εντάξει, είσαι υπερβολικός, μα δεν μπορώ καθόλου.
1: Εγώ είμαι υπερβολικός.
0: Βέβαια.
1: Εγώ ερώτηση έκανα.
0: Εντάξει, Γιώργο μου, κάνω τη θέση.
1: Αν προτιμάτε κακοκαιρία ή προτιμάτε.
0: Κακοκαιρία.
1: Ή ανοίγετε κι εσείς, ρε παιδί μου, τα μπατζούρια για να βλέπετε το φως από τους κεραυνούς.
0: Τελειώνει. Ελπίζω να μην τελειώνει τώρα όλο αυτό. Περιμένω κάποια βροχούλα σήμερα, αύριο. Μην σταματήσουμε. Κάτσε τώρα που πήραμε μπρος.
1: Κάτσε να κάνω ένα refresh να σου πω τι γίνεται με τον καιρό. Έτσι γρήγορα και πρωί-πρωί. Ηλιοφάνεια σήμερα.
0: Αύριο?
1: Ηλιοφάνεια.
0: Να πάω να χεστεί.
1: Παραμεθάπνα ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: Άμα θέλετε βροχές, περιμένετε μέχρι το επόμενο Σάββατο.
0: Παρασκευή
1: ξεκινάνε τα τσουρ. Βέβαια, αυτά αλλάζουν τα πράγματα, ξέρετε, με τον καιρό. Άλλα λένε, άλλα γίνονται.
0: Τις καλημέρες, βρε παιδιά, είναι Δευτερίτσα. Καλή εβδομάδα έχουμε ακόμα μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. 697-800-1048. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις καλημέρες σας, τα ηχητικά σας, τα μηνύματα. Έτσι, άμα δεν έχεις μιλήσει με άνθρωπο, ας είμαστε η πρώτη σου καλημέρα. Στείλε λίγο το ηχητικό σου 697-800-1048. 4-8.

0: Μαλάκι.
1: Αφού το χάρηκα, με πειράζει και αυτό δηλαδή.
0: Βάλε καλέ το άλλο το βίντεο με τον εθνικό ύμνο.

0: Κόβεται.
1: Ναι, μέχρι εκεί ήταν.
0: Κόβεται και ο εθνικός ύμνος. Θα τον ακούγαμε, παιδιά, όλο να ξέρετε.
1: Αμάρε, Γιώργο, έπαιρνε το σύρι ολόκληρο.
0: Μπράβο, στην εθνική μας. Στην εθνική μας, την ομάδα. Μπράβο μας. 0-1 με τη Γερμανία, παιδιά. Πώς ήταν αυτό, να σας πω κάτι.
1: Γι' αυτό υπήρχε και το πρώτο σχετικό βίντεο.
0: Το ήξερα εντωμεταξύ ότι παίζει, αλλά δεν μπήκα στη διαδικασία να το δω. Λέω θα την ξαναφάμε. Τώρα όμως που πήραμε μπροστά.
1: Τι δώσαμε όμως.
0: 1 Οκτωβρίου θα το δω με την Ολλανδία που παίζουμε.
1: Μη το δεις.
0: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Γιατί δεν είδες με τη Γερμανία κερδίσαμε, μη το δεις το υπόλοιπο.
0: Όχι καλέ, εγώ είμαι γουρλούσε κάτι τέτοια. Άμα το παίξω και στοίχημα θα δεις.
1: Μην αλλάζεις το γούρι, φύτο.
0: Θα το δω. Θα το δω και θα τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μου είπαν ότι πρώτη του μήνα ξαναπαίζουμε.
1: Άστο ρε πουλάκι μου, κράτα το γούρι όπως ξεκίνησε. Δεν το είδες, μη το δεις. Δεν χάνεις και τίποτα να δεις ένα αγώνα.
0: Τον έναν δεν τον είδα, τον δεύτερο
1: κερδίσαμε.
0: Να μην τον δω.
1: Όχι, γιατί.
0: Άσε μας μωρέ Γιώργο.
1: Έτσι και χάσουμε. Εσύ θα συγκαντέ μου, στο λέω από τώρα. Εγώ το διευκρινίζω. Αν το δει η Μαρία
0: σε
1: με την Ολλανδία
0: αγώνα
1: και
0: που
1: χάσουμε.
0: Θέλω να δω, κάθε σεκυλίσα μα είμαι γκαντέμο. Το βλέπω, όχι. Κερδίζουμε, αλλά μου φέρνει έναν άλλον αγώνα άμα είμαι γκαντέμο.
1: Πουλάκι μου σου λέω,
0: μην χαλάς. Εντάξει, είσαι λίγο χοντικό τώρα.
1: Μην χαλάς το γούρι. Αφού από τη στιγμή που δεν είδες με τη Γερμανία έτυχε να μην το δεις και κερδίσαμε, μην δεις τον επόμενο. Αυτό σου είπα.
0: Δεν θα αλλάξω εγώ.
1: Ναι, καλά.
0: Τα πεπραγμένα, φάνε, αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Τέσσερα θα φάμε. Έτσι και το δει η Μαρία.
0: Τα νεύρα όμως, εντάξει.
1: Καλά, το ένα μετά το άλλο θα το πει, θα το τρώμε άμα δει η Μαρία τον αγώνα.
0: Βάλε τραγούδι, μπας και μπορέσουμε να ξαναμονιαστούμε.
1: Γιατί να μονιαστούμε, ρε πουλάκι μου.
0: Γιατί τώρα θέλω να σου βγάλω τα μάτια απ' έξω.
1: Γιατί επειδή σε είπα γκαντέμο. Και δεν σε είπα γκαντέμο. Είπα απλά μην το δει και αλλάξει το γούρι.
0: Παιδιά, μόνο του τα λέει. Επειδή σε είπα γκαντέμο. Δεν σε είπα γκαντέμο.
1: Βασικά δεν σε είπα. Άμα χάσουμε θα σε πω. Απλά σου λέω μην αλλάξουμε το γούρι. Ρε παιδί μου, δεν έχετε στη ζωή σας κάποια πράγματα που λες α, έγιναν έτσι και εγώ ας πούμε δεν συμμετείχα και πήγε πολύ καλά. Οπότε λες την επόμενη φορά σε κάτι παρόμοιο, λες ας μην το κάνω για να ξαναπάει καλά.
0: Ναι, παιδιά, κοιμήθηκα από τις 9 εχθές, δεν θα μπορούσα να το δω και να ήθελα.
1: Ωραία, ευχόμαστε και στον επόμενο αγώνα να κοιμηθείς στις 8.30.
0: Α, μιλάμε πάρα πολλοί κόσμος ήταν στο γήπεδο, ε. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που είναι στη Γερμανία και πήγαν να στηρίξουν την εθνική μας
1: μπράβο,
0: ομάδα.
1: Ρε, παιδιά, μπράβο.
0: Μπράβο, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Γιώργο, Νίκο, Πάνο, Κώστα, Αντρέα που πήγατε στο γήπεδο, μπράβο σας. Στείλτε και άλλα βιντεάκια.
1: Εντάξει, κάποιοι πήγαν στο γήπεδο με την εθνική, κάποιοι άλλοι πήγαν στο γήπεδο με την αναβίση.
0: Πώς περάσαμε, ε? Βασιλική, ετοιμάσου. Πώς περάσαμε στο γήπεδο.
1: Βραχικές.
0: Πώς ήτανε?
2: Όχι, δεν βρέθηκα καθόλου.
0: Πώς έγινε αυτό?
2: Είχαμε καλές θέσεις.
0: Μπράβο.
2: Καθηλωτική άναβηση όταν βγήκε στον αέρα στην πλατφόρμα.
1: Αν βγήκε η πτάμενη, ναι.
2: Την ψάχναμε όλοι, την βλέπαμε στις μεγάλες οθόνες. Λέγαμε πού είναι η Άννα, πού είναι η Άννα.
0: Ναι. Την ψάχναμε.
1: Με το κιάλι την ψάχναμε.
0: Πού είναι η Άννα, εδώ είναι η Άννα.
2: Μίλησε στον εαυτό της.
0: Πολύ ωραία έμαθα όμως. Πόση ώρα μιλούσε στον εαυτό της, είναι όντως που είπαμε 45 λεπτά μιλούσε στον εαυτό της.
1: Μίλησε με τον εαυτό της.
0: Ναι, ναι, μίλησε με την Άννα του 70 κάτι.
1: Αϊ, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία, φαντασμαγορικά.
0: Τα είπε όλα τα τραγούδια της.
2: Άφησε. Όχι όλα.
0: Όχι όλα,
1: Το τρένο.
2: Το είπε.
1: Θα έλεγε το τρένο.
2: Ναι.
1: Τσαφτσουφ, τσαφτσουφ.
0: Ναι, έκανε και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Τα είδα αυτά όλα. Εν τω μεταξύ.
1: Ωραία, σημείωσε τι θες να μας πεις, θα τα πούμε σε λίγο
0: για
1: την Άννα
0: Βύση. Και να μην πήγαινε στην Άννα Βύση. Όλα τα story στο TikTok και τα live ήταν Άννα Βύση. Δηλαδή, εγώ ένιωθα σαν να ήμουν εκεί.
1: Είναι σαν να έχεις πάει, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. 6, 9, 7, 800 και 148, τα δικά σου μηνύματα στο Viber. Εσύ τι έκανες το Σαββατοκύριακο, πώς πέρασες, αν πήγες σε κανένα γήπεδο, είτε ήταν στην Άννα Βύση, ήταν στην Λαδάρα μας.
0: Είτε ήταν στη Σελίν Ντιόν που ήταν στο Παρίσι και που 2-3 φίλοι έτσι τους είδα στα story.
1: Και πετάχτηκες λίγο στο Παρίσι να δεις Σελίν Ντιόν.
0: Είχαμε και τον Weekend πάνω στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή είχε πάρα πολλές συνευλίες το Σαββατοκύριακο. Πού πήγες εσύ?
1: Εσύ που πήγες, το μήνυμά σου και τη φωτογραφία σου του γηπέδου στο 697-800-1048.
3: Καλημέρα! Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8.

Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Για να πάει καλά η εβδομάδα, το λαλάμε, παιδιά, και κερδίζετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αρκεί να βρείτε και να τραγουδήσετε το σημερινό μας λαλαλα.
1: Θέλω να κάνω το σχόλιο της ημέρας.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια σε όποιον το βρει και πάρει, και πάρει τηλέφωνο να το τραγουδήσει.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, είναι λίγο απαιτητικό το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Κατάλαβα. 2, 10, 300 και 104, αν το καταλάβεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα, για να τα λέει η Μαρία έτσι, να ξεκινάει έτσι, δύσκολα τα πράγματα.
1: Όχι, θα το καταλάβεις. Ποιος θα το τραγουδήσει είναι το θέμα.
0: Τόσο δύσκολο είναι. 1, 2, 3 και...

0: Αλλά...
1: Στην αρχή το πήγα για τερζή, μετά κατάλαβα.
0: Ασέ μας ρε Γιώργο.
1: Είπα στην αρχή, 2-10-300-1048, ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει αυτό το απαιτητικό, λαλαλα, σήμερα.
0: Με λόγια, με λόγια, αυτό είναι το θέμα.
1: Γιατί δεν είπες ο Ζεμπίκικο της Ευδοκίας, θα δούμε αν θα το τραγουδήσει κανένας. 2-10-300-1048.

0: όντως, όντως απαιτητικό το τραγούδι σήμερα στο Λαλαλά. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Είσαι έτοιμη ακόμα εκτέλεση?
1: Φυσικά.
0: Ένα, δύο, τρία και...
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ευθύμη μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, περιμένουμε τη φωνάρα σου να δώσεις πόνο και να τραγουδήσεις το σημερινό μας λαλαλά.
1: Σας είχαμε ξαναπάρει πάλι.
0: Ναι.
1: Είμαι μαζί με τον κουμπάρο μου, θα το τραγουδήσουμε παρέα, πειράζει?
0: Καθόλου, ίσα. Λοιπόν, σας δείτε.
1: Λοιπόν, ο ένας θα κάνει. Ποιος θέλετε να κάνει τον μπουζούλκι από τους δύο?
2: Προχώρα, βρε, κάνε ό,τι θέλεις.
0: Αφού δεν έχουμε μπαγλαμά, έχουμε μπουζούλκι. Λοιπόν, όποιος θέλει.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ένα, δύο, τρία
1: λοιπόν,
0: και.
1: Δύο, τρία, πάμε. Τα χείλη μου ξέρα και δυσασμένα. Γυρεύουνες στην ασφαλτό νερό. Παίρνανε δίπλα μου τα τροφοφόρα. Και εσύ πάσες μας περιμένει φορά.
2: Και με τραβάσε
1: καμπαρέ.
0: Ναι!
2: Μπράβο ρε παιδιά!
3: Αναγκή γίνεται ιστορία.
2: Έλα.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.

0: έτσι μπορώ.
1: Είχαμε και ζεμπεκιά μέσα στο τι χάσατε. Ευθύμη μου, μείνετε συγγνώμη σε τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή.
1: Δικές σας προτάσεις για λαλαλα, παιδιά, ξέρετε, εσείς ωραία σκληροπυρηνικά τραγούδια έτσι να δώσουν λίγο πόνο στο 697-800-1048.
3: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, θέλουμε τον καλύτερο καφέ να έρθει στην πόρτα μας πάρα πολύ γρήγορα μαζί με το πρωινό μας. Μόνο από το να λιμπινήσει καφέ. 22-210-6436. Παραγγείλεις το καφεδάκι σου, είτε κρύο είτε ζεστό, όπως ακριβώς το προτιμάς. Παίρνεις το κουλουράκι Θεσσαλονίκης, παίρνεις σαντουιτσάκι, παίρνεις τη σφολιάτα που σου αρέσει και δοκιμάζεις τη μοναδική πίτσα μπριός, αλλά και βέβαια την μπουγατσάρα του αλιμπινήσει. 22-210-6436.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία, δευτεριάτικο ρε παιδιά, να κάνουμε και τέλεια wake up call, να πάρουμε φάρσες, να πούμε ωραία ερωτόλο. Και ο τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι στο 697-800-1048. Θα στείλετε το μηνυματάκι σας. Ποιον θέλετε να ξυπνήσουμε, τι θέλετε να του πούμε. Αν είναι μια πάρα πολύ ωραία φαρσούλα, ξέρετε εδώ με 100% επιτυχία τα πετυχαίνουμε όλα. 697-800-1048.
0: Τι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά στον Χαρίτονα, Βαρούχ και Νεόφυτος.
0: Βαρούχ, χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει σήμερα, αλλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με τον Κομφούκιο, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, την Μπριτζή Μπαρντό, τον Μανώνη Ρασούλη, αλλά και τον Θέμη Δαμαντίδη.
1: Τη Χίλαρη Ντάφ την καημένη, γιατί δεν τη λες?
0: Ποια? Ποια είναι η
1: κυρία? Τη Χίλαρη Ντάφ.
0: Δεν την ξέρω.
1: Ενώ τον Κομφούκιο από πάνω μέχρι κάτω τον έχει διαβάσει.
0: Τον Κινέζο φιλόσοφο δεν ξέρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν μπορώ.
0: Το Μανώνη Ρασούλη δεν το ξέρεις?
1: Στιχουργός.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Σαν σήμερα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τι να σε κυνηγάνε? 10 μαύρη. Βγαίνεις πρώτος. Το θυμάστε?
1: Όχι, τι είναι αυτά που λέει?
0: Δεν το θυμάσαι που βγήκε το τύπου κουωτάκι, ανεκδοτάκι που λέει για ποιο
1: λόγο?
0: Το
1: 2000?
0: Ναι, που βγήκε, για ποιο λόγο βγήκε ο Κεντέρης πρώτος.
1: Ήμουν 9 χρονών, όχι, για πες. Το ήθελες να τα ακούσεις.
0: Εθνική ημέρα.
1: Πες μας όμως τι λέγανε το 2000 που εσύ το ζούσες.
0: Εθνική ημέρα. Εγώ ήμουν στη Μυτιλίνη τότε. Φαντάρος. Με ένα πολύ.
1: Έχουμε ένα χάσμα.
0: Λοιπόν, σε εθνική ημέρα πιες μια μπυρίτσα σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν τις άλλες μέρες δεν πίνουμε. Εθνική ημέρα οικογένειας ενθαρρύνει να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι και να απολαύσουμε ένα γεύμα όλοι μαζί.
1: Ωραίο.
0: Με τα κινητά μας στο χέρι. Εθνική ημέρα πίτα με κρέμα φράουλας. Εθνική ημέρα καλής γειτονίας. Και παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα λίγα είχα για εσάς. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber για τις δικές σου καλημέρες.

0: και Μαρία.
1: Και φυσικά θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον εξωτερικό μας χώρο, τη βεράντα μας, τον μπαλκόνι μας. Όμως κάτι λείπει. Και λείπει, παιδιά, η σκιά, η προστασία από τον αέρα, η περισσότερη άνεση. Γι' αυτό έχουμε και το Θανάση Ρώση. Σχεδιάζει και κατασκευάζει πέργολες και G-Zip Vertical Systems για ιδιώτες και επαγγελματίες. Είτε έχεις ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα, είτε είσαι ξενοδοχείο, είτε έχεις μια καφετέρια ή ένα εστιατόριο, θα πάρεις τηλέφωνο το Θανάση Ρώση που εξυπηρετεί και την Εύβοια και την Αθήνα στο 698-5069-798 και στο www.rosis.gr.
2: Κάτσε να μάθουμε τι έγινε και με την Ανούλα που είχαμε.
1: Θα μας πει όλο το αυτό περιεχόμενο.
2: Ε, ναι, πες μας κάνα καλό κουτσομπολιό, βρε Βασιλική. Τι έγινε, γιατί είναι τίποτα καλό, εξώ από το κολόχαρτο που δεν είχε η τουαλέτα.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο έξω από τις τουαλέτες.
2: Μια μισή ώρα λέει περιμένει να πάρουν μια μπύρα.
1: Στην τουαλέτα.
2: Όχι, ρε, από το κινητό. Ναι, είχαν έναν που έβγαζε μόνο μπύρα.
1: Άντε να καταλάβω τώρα, πες μου λίγο το καυτά, τα όλα τα καυτά. Τι, τα κακό κείμενα, πες μου, τι έγινε.
2: Έφυγε.
3: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
3: Μεγάλες ουρές, πολλοί κόσμος πήγε από νωρίς. Αλλά ήταν όλο ένα υπερθέαμα.
1: Α, πες μας τα καλά.
2: Αυτό το είδαμε.
1: Πες μας τα καλά.
3: Ναι, που κατέβηκε και μπήκε με το Αιγαίο, που μίλησε στον εαυτό της πολύ καλό AI, έχω να πω, συγχαρητήρια.
1: Ναι.
3: Που ήρθε η Οριάνθη, από, είναι Ελληνοαυστραλέζα, ήταν guest star και τραγούδησαν μαζί το...
1: Το κουστούμι της δεν ήταν πολύ ωραίο, έμαθα.
3: Άλλαξε τρία ρούχα.
1: Το άσπρο έμαθα, ότι δεν μας άρεσε
2: η
1: πάρα πολύ.
2: Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ποια ήταν?
3: Η Οριάνθη.
1: Η Αριάνθη ήταν η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς στην Άννα Βύση.
3: Ναι,
1: είναι η Αριάνθη.
2: Εγώ σε διαφήμιση το βλέπω που λέει μεγάλη έκπληξη η βραδιά της Βύσης στο ΑΚΑ, αλλά...
3: Είναι Ελληνοαυστραλέζα, έχει παίξει με Μάικλ Τζάκσον.
1: Α, την βιτζιμ, την κιθαρούλα που ήταν δίπλα της.
3: Ναι.
2: Βιτζιμ, κιθαρούλα.
1: Ωραία, ναι. Τα είπε, ποιο τραγούδι ήθελες να ακούσεις και δεν το άκουσες?
3: Ό,τι ήθελα να ακούσω το άκουσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Πού τα θυμάται κιόλα?
1: Καλά, μπορεί να μην είπε, ας πούμε, το προτιμό που το είπε.
3: Το είπε. Το τρένο που είναι το αγαπημένο μου το είπε.
1: Τους δαίμονες το είπε.
2: Έλειπε ο Καρβέλας.
1: Ο Καρβέλας, γιατί δεν ανέβηκε πάνω, το μάθαμε.
3: Δεν ξέρω αν ήταν εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το διασταύρωσα από τα stories.
2: Γιατί... θα φαίνονταν από μακριά το μάλι της γριάς.
3: Δεν έγινε καμία αναφορά στο όνομά του. Δεν έγινε καμία αναφορά στο όνομά του που εγώ έχω πάει και στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
3: Και τον είχε σηκώσει πάνω και είχε κάνει αναφορά ότι είναι εδώ ο Καρβέλας.
1: Μάλιστα.
3: Τα τραγούδια. Δεν έγινε καμία αναφορά.
1: Ναι. Εκεί πάνω ένα κυκλίδωμα που φαινόταν σε κάτι stories ότι ήταν άδειο, ρε παιδί μου.
2: Γιατί θέλει να βγάλει ψωμί τώρα.
1: Να ρωτήσω καλά. Ήταν γεμάτο όλο.
3: Εγώ ό,τι έβλεπα από εκεί που καθόμουν, απέναντί μου ήταν γεμάτο. Τώρα αν ήταν από πάνω μας.
2: Ναι. Ή από πίσω σας.
3: Όχι, από πίσω δεν είναι, είχε πιο πάνω μετά.
1: Να ρωτήσω λίγο. Και αυτοί που μείνανε στην είσοδο και δεν μπήκανε ποτέ μέσα, έμαθες γιατί δεν μπήκανε?
2: Εσύ κάτι καλό έμαθες?
1: Όχι. Έμαθα όλα τα όταν γκρινιάζεις, ρε παιδί μου, αυτό μαθαίνει.
2: Ελληνάρας, όλες οι κυτρινιές βγήκανε γρήγορα.
1: Για πες, γιατί δεν μπήκανε μέσα?
3: Θεωρώ είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, Ελληνάρας, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε μπροστά στη μέση.
2: Όπου μας βολεύει.
3: Ναι, ήταν 360 η συναυλία και πήγαινε. Πραγματικά απορώ αντοχή.
2: Και εγώ απορώ όλους αυτούς που πήγαν στη συναυλία, κάποιους που μείνανε πίσω, που την είδαν τελικά στην τηλεόραση. Την έβλεπα και στο σπίτι μου.
1: Γιώργο!
2: Τι, συγγνώμη, πάω σε ένα στάδιο. 90.000 κόσμο
1: μα γράψανε. Όταν είναι το στάδιο, και το ξέρει, ρε παιδί.
2: Κλείσει στο διάολο τη μάνα.
1: Ότι είναι για
2: πώς το... θα δω τη Δύση, με το κιάλι ή στην τηλεόραση?
1: Είναι το experience, καλέ. Είναι δυνατόν. Προφανώς το μάτι δεν φτάνει μέχρι εκεί. Γιατί η Βασιλική που ήταν πάνω στα κυκλιδώματα, πολύ ωραίες θέσεις. Αλλά
2: εμένα
1: και δεν θα το έβλεπε.
2: Εμένα
1: καλά.
2: Δεν μ' αρέσουν οι συναυλίες και γι' αυτό δεν πάω.
1: Ναι.
2: Δεν τις γουστάρω. Βαριέμαι να κάθομαι όρθιος και να βλέπω ένα στην άκρη
1: δεν
2: του ματιού.
1: Και καλά τώρα πια.
2: Μπράβο. Λοιπόν, να βλέπω τον καλλιτέχνη.
1: Ναι.
2: Ή να κάθομαι να κοιτάω τη γιγαντοοθόνη να τον δω.
1: Ναι.
2: Οπότε προτιμώ να μην πηγαίνω.
1: Κανένα θέμα, εντάξει.
2: Αυτό
1: ο άλλος πήγε για το experience όμως. Πήγε να βάλει το βραχιολάκι που έλεγε Άννα.
2: Άννα είδα πολλά, ναι.
1: Και να κάνουν και έτσι πάνω
2: ψηλά. Και το χτυπάγανε και άλλαζε και φώτα.
3: Άλλαζε για κουμπάκι.
1: Είχε κουμπάκι, Γιώργο.
2: Α, είδα, δεν θυμάμαι ποιον είδα, που το κοπάναγε και έπεσε φωτάκια.
1: Λοιπόν, αν πήγατε, όπου και αν πήγατε, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχει κόσμος εδώ που πήγε στον Νίκο Οικονομόπουλο και είχε την Πανσέληνο, λέει, πίσω του και ήταν πάρα πολύ ωραία. Άλλος πήγε στη Σελίν Ντιόν. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Πώς πήγε στη Σελίν Ντιόν?
1: Εκτός από την Τούνη και τον Στίβ,
2: ναι.
1: Πήγαν και δύο φίλοι μου.
2: Και δύο φίλοι σου. Ωραία, να μας στείλουν να τους πάρει τηλέφωνο να βγουν να μας πούν τι έγινε με τη Σελίν Ντιόν.
1: Φορεματάρα πάντως.
2: Ο καθένας με τον πόνο του. Τουαλέτες εκεί είχαν, χαρτί υγείας είχαν.
1: Εκπληκτικά τα πάντα.
2: Είχανε
1: δεν τελείωσε ποτέ το κολοπέιπερ εκεί.
2: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber.

0: εμένα.
1: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και
2: Μαρία. Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό, όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Good morning.
8: Good morning. Good morning.
9: Good morning, everyone.
10: Wake up.
6: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Και δεν ξεχνάμε εδώ να πάμε στο Smiley Bus τώρα που πα στα χτέλη τη Χαλκίδα για να πάρει το λεωφορείο, να κάνει τη δική σου διαδρομή, να πα στη δουλειά σου, να πα με ένα δρομολόγιο. Έχουμε το Smiley Bus για εσένα που θέλει να πάρει το καφεδάκι σου, το σνακ σου, το κρύο σαντουιτσάκι, σαλάτα, νερό, ό,τι χρειάζεσαι για την διαδρομή σου την καθημερινή. Έχουμε φροντίσει για εσένα προϊόντα προσωπική φροντίδα αλλά και αξεσουάρ για εσένα τα οποία έχει ξεχάσει κάτι στο σπίτι. Τα έχουμε όλα για εσένα, έτοιμο πόλεμα μόνο στο Smiley Bus στα χτέλη τη Χαλκίδα. Για να δούμε με τον καιρό. Καλά πέρασαμε το Σαββατοκύριακο. Ωραία ήταν η βροχούλα. Τι χρειαζόμασταν άλλα. Σήμερα ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Η μέρα φτάνει 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Με ηλιοφάνεια για την πόλη της Χαλκίδας. Η Αθήνα μία από τα ίδια με πολύ αραιή συννεφιά 26 βαθμούς Κελσίου. Και η Θεσσαλονίκη 24 με αραιή συννεφιά.
1: Πάμε να δούμε τώρα πώς θα περάσουμε σήμερα Δευτερίτσα. Το πρωινό μας χρειάζεται περισσότερη ψυχραιμία. Καθώς υπάρχουν πιο πιεστικές όψεις της Σελήνης που είναι στον Άρη με τον Πλούτονα. Τώρα θα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να βρούμε λύσεις εκεί που μέχρι χθες βλέπαμε αδιέξοδο. Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά σήμερα, κρύοι, δίδυμοι, ζύγοι και σκορπιοί.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα για να του πάει καλά η εβδομάδα αυτό το ζώδιο το τυχερό που σου δίνει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μαγιάρ. Και να βρει ποιο ζώδιο από τα 12 θα πηδήξει και σήμερα η Μαρία. 2-10-300-1048. Δώσε την προσοχή σου.
2: Λοιπόν, λιονταράκια μου, η μέρα θα μα κάνει πιο αποφασιστικού, δημιουργικού και έτοιμου να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Παράλληλα, οι επαφέ, οι φίλοι και οι νέε ιδέε μπορούν να μα ανοίξουν μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Γι' αυτό μην αγνοήσουμε μια πρόταση που εμφανίζει τα προσδόκητα. Η μέρα μα ένα 9 σκορπιέ. Η μέρα μπορεί να σου δημιουργήσει έντονα συναισθήματα ή την ανάγκη να απομακρυνθείς από μια κατάσταση που σε περιορίζει και αυτή η ανάγκη για αλλαγή δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Η μέρα σου ένα 7. Ταύρε, θέλω να βρεις το ρυθμό σου ξανά, να αισθανθείς ότι έχεις περισσότερο έλεγχο πάνω στην καθημερινότητά σου και είναι καλή μέρα για οικονομικά, δουλειές και πρακτικές αποφάσεις. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, η ημέρα μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να σου δώσει έμπνευση, δημιουργικότητα και διάθεση να δείξεις περισσότερο αυτά που πραγματικά μπορείς να κάνεις. Η μέρα σου ένα 9. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να ασχοληθείς με οικονομικά, ασφάλεια και πρακτικές υποθέσεις που χρειάζονται τακτοποίηση, ενώ μια λύση μπορεί να εμφανιστεί από εκεί που δεν την περιμένεις. Η μέρα σου ένα 8. Κριέ, η μέρα ξεκινά και μπορεί να νιώθεις ότι θέλεις να πάρεις τα πάντα στα χέρια σου αμέσως. Όμως οι πρωινές ώρες θέλουν λίγο περισσότερη υπομονή. Η μέρα σου ένα 7. Το ξότι. Οι συζητήσεις σήμερα μπορούν να σου ανοίξουν νέες προοπτικές και να σε φέρουν πιο κοντά σε έναν άνθρωπο ή σε έναν στόχο που σε ενδιαφέρει πραγματικά. Έχεις έντονη ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ. Σήμερα η μέρα σου ζητά να αλλάξεις πράγματα που πλέον δεν σε εκφράζουν και έχεις ανάγκη για ελευθερία και ανανέωση. Οι συζητήσεις μπορούν να πάνε πολύ καλά όταν μιλάς με σιγουριά. Η μέρα σου ένα 7. Ψαράκια. Η μέρα σε βοηθά να βρεις νέες λύσεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, τα οικονομικά ή μια σχέση που χρειάζεται περισσότερη ισορροπία. Η μέρα σου ένα 8. Δίδυμε. Η μέρα μπορεί να σου φέρει μια ξαφνική ιδέα ή μια ευκαιρία να κάνεις κάτι με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η μέρα σου ένα 8. Εγώκερε. Η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να δεις μια επαγγελματική ή πρακτική υπόθεση με διαφορετικό μάτι και να βρεις έναν τρόπο να προχωρήσεις χωρίς να επαναλάβεις τα ίδια λάθη. Η μέρα σου ένα 8. Τελειώσαμε, Γιώργο μου, τελειώσαμε.
1: 2-10-300-1048 και ελάτε, παιδιά. Ποιο είναι το τυχερό ζώδιο αυτό το οποίο δεν είπαμε, αλλά θα κερδίσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα, το όνομά σου.
3: Ορέστης.
1: Έλα, Ορέστη μου, πόσο χρόνο είσαι.
3: Πόσο χρόνο είσαι. Είμαι 14.
1: 14. Και τι πήδησε η Μαρία.
3: Και τι πήδησε η Μαρία. Τον καρκίνο.
2: Μπράβο, Ορέστη. Μπράβο,
1: τον Ορέστη. Μπράβο, ρε Ορέστη, μου μείνει στη γραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Το ξέρει τον Ορέστη.
2: Ναι, τον Ορέστη τώρα πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, καρκίνε, μια αλλαγή στο ρυθμό της ημέρας μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκολλήσεις από κάτι που σε είχε κουράσει και να δεις πιο χαλαρά τι χρειάζεται να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Η μέρα σου ένα 8.

0: Good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του. Τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και πολύ ωραίες γρήγορες φαρσούλες, παρακαλώ. Για να βρούμε την Ευαγγελία. Είμαι σύμβουλος εργασίας και ψάχνω, ανοίγω καινούργιο κλαμπ. Το όλοι καλοί χωράνε.
2: Δεν μπορώ.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, την κυρία Ευαγγελία.
3: Ίδια.
1: Ναι, καλημέρα σας. Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι. Και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
3: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ και είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
3: Για
1: ιδιωτικούς χορούς τριπτής, ψάχνω 10 κοπέλες για... Πώς το λένε, κεράσι ποτό, χορέψει μαζί σου και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι.
3: Κοροϊδεύετε τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
3: Ποιος έδωσε το τηλέφωνο?
1: Η Μαρία.
3: Ποια Μαρία?
1: Η Πενταγιώτησα, η Μαρία, μια Μαρία. Δεν ξέρω το επιθετό της. Είμαστε σε μια κοινή παρέα. Μια Μαρία μου λέει: α, πάρ την Ευαγγελία. Μου λέει: είναι πολύ καλή συμβουλή. Θα σε βοηθήσει για την επιχείρηση που ανοίγεις.
3: Εντάξει, δεν έχει κοροϊδεύει τώρα.
1: Όχι, βρε Ευαγγελία. Σε ποια περιοχή είσαι εσύ τώρα, γιατί δεν ξέρω, κινητό πήρα.
3: Δεν θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
1: Γιατί κοιμάστε?
3: 9 ξεκινάω. Μου πάρετε κατά τις 9.
1: Α, ωραία. Θα σας πάρω κατά τις 9 και 10. Είναι καλά?
3: Καλά είναι.
1: Ωραία. Εντάξει, κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10. Έγινε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Σημείωσε 9 και 10.
2: Μια θέση στη μικρή την κολασίτσα για τον Γιώργο, παρακαλώ.
1: Δεν θα μου το σηκώσει ποτέ, βέβαια, 9 και 10.
2: Έμεινες με τα πόσα, 5 κορίτσια, 10 αγόρια.
1: 10 κορίτσια, 5 αγόρια.
2: Α, 10 κορίτσια, 5 αγόρια. Έμειναμε.
1: Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ,
2: Όλοι καλοί χωράνε, μπορούσα να δίνει το

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: Να σας πω την ερώτηση. Το 8% των ανδρών είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που προσέχει όταν γνωρίζει μία γυναίκα για πρώτη φορά. 2, 10, 300, 104, 8 και έχω δώσει ήδη βοήθεια και έχω πει ότι είναι παγκοσμίως η σημερινή μας η έρευνα.
1: Μιλάμε για το 8% πολύ μικρό ποσοστό, άρα είναι κάτι το οποίο δεν το κοιτάνε οι περισσότεροι. Σωστά.
0: Ναι, είναι ένα μικρό ποσοστό. Ας πούμε μπορεί... Μπορεί για εμένα να ήταν, ας πούμε, τι να σου πω, τα μαλλιά της. Και να είναι στην top τριάδα μου, εντάξει.
1: Αν έχει ωραία φρύδια, καλό γραμμό, καλό σχηματισμένα. Mm-hmm. Το 8% ψάχνω μικρό ποσοστό. Καλημέρα, Ορέστη.
0: Ψάξετε μικρό ποσοστό.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ορέστη μου.
2: Τα πόδια εγώ κοιτάω.
0: Τα πόδια.
2: Τα πόδια.
1: Α, τα πόδια.
0: Τα πόδια δεν ακούς.
1: Να έχουν και να είναι και βαμμένο το νιχάκι, ε.
0: Πού το βλέπεις.
1: Έτσι, μπράβο. Και να μπορείς να τα ακουμπήσεις πάνω στα δικά σου πόδια και
0: ποια πόδια, ρε παιδιά, την πρώτη φορά. Τι συζητάμε τώρα.
1: Να σου χαϊδεύω την πατούσα.
0: Ωραία, μου, από πού μας... Δεν θέλω να μάθω που μας παίρνεις τηλέφωνο, έφυγες. Ρόσκο Βάς είναι δικό
1: γιατί...
0: σου, bye.
1: Γιατί μπορεί, του αρέσουν τα πόδια, κακό είναι δηλαδή.
0: Παιδιά, η ποδολάγνη όλοι εδώ θα μαζευτείτε.
1: Γιατί ποδολάγνος ο άνθρωπος άμα έχει άλλη ωραία πόδια.
0: Ελάτε, γκέλ μπουρντά, σας περιμένουμε.
1: Ωραία, φίλε, γεια σου, ωραία, στιγμή μου, τέτοια γούστα.
0: Καλημέρα, Ηλία. Νόμιζα, μεταξύ, θα παίξουμε με ωραίες απαντήσεις σήμερα.
1: Ωραία, δεν είναι πόδια, είπα.
2: Γεια
1: σου, Ηλία.
2: Ηλία, τι κάνετε, μην είμαστε πολύ γαλαστικοί παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, θυμάμαι. Για πες μου, για πες μου, τι κοιτάς σε μια γυναίκα.
2: Τον πισινό, βέβαια.
1: Τον πισινό.
2: Ε.
1: Ε, ναι, συμφωνώ, να μην δεις λίγο κολαράκι. Άμα είναι ωραίο,
2: όχι, όχι. Μα όλοι κοιτάω, εσύ και εγώ. Όλοι κοιτάω, όταν φεύγει η δική, ο κύριος το μάτι.
0: Ηλία μου, φιλιά πολλά, να σε καλά. Να σε καλά, bye.
1: Πάει και ο Ηλίας. 2-2 στα 2 σήμερα. Ρε πουλάκι μου, μια απλή απάντηση.
0: Να δω με ποιον άνθρωπο θα μιλήσω λίγο παραπάνω, να σχολιάσω κάποια πράγματα.
1: Μια απλή απάντηση είναι και ο
0: ποπός και τα πόδια. Ένα με τον ποδολάγνο, ένα με τον κολολά. Δηλαδή σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Υπάρχει και ο μου. Πάρτα τώρα. Τα θέλει ο κόλος.
0: Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να προσέχεις πως μιλάς.
1: Εσύ να προσέχεις πως μιλάς. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαράκι μου. Τι είναι αυτό που κοιτάει ο άντρας? Το 8%, πολύ μικρό ποσοστό σε μια γυναίκα.
3: Επειδή ήμουν στην αναμονή και δεν σας άκουγα, ποιες απαντήσεις υπόθηκαν?
0: Μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Είμαι σίγουρη ότι θα πεις κάτι διαφορετικό από αυτές τις απαντήσεις που υπόθηκαν.
1: Ποπός και πόδια υπόθηκαν μόνο.
0: Μαρία.
3: Χαρακτηριστικά προσώπου, χαμόγελο.
1: Χαμόγελο.
0: Α, να παίξουμε με το χαμόγελο. Εσύ, Μαρία μου, έχεις ωραίο χαμόγελο.
3: Ωραία δόντια.
0: Πόσα τις απαντήσεις θα πεις, μία θέλουμε.
1: Ό,τι είναι πάνω εδώ, ναι. Στόμα.
3: Ωραίο χαμόγελο με ωραία δόντια.
0: Ωραίο χαμόγελο με ωραία δόντια. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, μαράκι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
1: Γεια σου, Μαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 2, 10, 300 και 104, 8. Το 8% των ανδρών είπε ότι αυτό το πράγμα κοιτάει σε μία γυναίκα. Πολύ μικρό ποσοστό, άρα πάμε.
0: Στον παγκόσμιο χάρτη μην θέλω πάμε... να σκεφτείτε, εντάξει.
1: Ναι, μην πάμε σε στήθος και τέτοια πράγματα. Πάμε σε κάτι πιο διαφορετικό. Δηλαδή, κανένα σκουλαρίκι στη μύτη.
0: Mm-hmm.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Ωραία, 8%.
1: Να έχει piercing.
0: Ωραία. Θα σας πω ότι ναι, μεν είναι μικρό το ποσοστό. Παρ' όλα αυτά είναι μια απάντηση η οποία θα μπορούσαμε να την καταλάβουμε πολλοί άντρες και γυναίκες εκεί έξω. Δηλαδή εκτιμάμε κάτι τέτοιο σαν χαρακτηριστικό.
1: Να έχει κοιλιακό. Α, χαρακτηριστικό ή κοιλιακούς. Να είναι γυμνασμένοι. Καλημέρα, Σταύρο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταύρο. Τι είναι αυτό που κοιτάει ο άντρας?
4: Το τρόπος που συμπεριφέρεται απέναντι σε εκείνον.
0: Ωραία.
1: Αν είναι γλυκούλα, αν είναι λίγο σαν τη Μαρία Χίτλερ και τα λοιπά, κατάλαβα.
0: Να σας... Λοιπόν, να σου πω, Σταυρό, επειδή γέλασες, ξέρεις, δεν μπορώ όταν γελάμε σε κάτι τέτοια.
1: Με πινελίκια με ξεκίνησε σήμερα.
0: Ωραία, μ' αρέσει η οργάνωση, ρε παιδί μου.
4: Έχει ένα δίκιο τώρα ο Γιώργος.
0: Σταυρό, άντε, γεια.
1: Λες και είπαμε τίποτα κακό. Καλημέρα, Δήμητρα.
5: Bonjour
1: και bonfil. Έλα ρε Δημητρά μου. Τι κοιτάνε σε σένα το πρώτο πράγμα?
5: Αχ, λάθος είναι το 8%.
1: Ναι.
5: Θα έπρεπε να το κοιτάνε παραπάνω.
0: Ναι.
5: Και είναι τα πόδια.
1: Συμφωνώ.
0: Να την ποδολάγνησα κι άλλη μία.
1: Αφού το πει και ο φίλος.
5: Να δούνε αν έχει ελαστικότητα.
1: Μπράβο, αν μπορεί να κάνεις παγκάτο.
0: Δημητρά, θα φύγεις ρε κορίτσι μου.
1: Αν το ένα με το άλλο μπορούν να δημιουργήσουν μια μεγάλη απόσταση.
0: Κατάλαβα, Δήμητρα. Bye bye. Παιδιά, δεν έχω δώσει ούτε ένα ροζ κουβά σήμερα. Απλά σας κλείνω.
1: Καλημέρα, Χιλέα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χιλέα μου. Τι είναι αυτό που κοιτάει ο άντρας σε μια γυναίκα στους 8?

0: 80%, πολύ μικρό ποσοστό.
1: Ύψος και σωματική διάβλαση.
0: Ύψος και σωματική διάβλαση. Δεν είναι χοντρή, είναι χοντή.
2: Δεν μπορώ, Αχιλλέα μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Χάσαμε. Μήπως είναι κανένα λακάκι, ρε θηρίο.
2: Παίξτε λίγο κάνει με πιο φυσιολογικές απαντήσεις, μπας και κερδίσετε.
0: Κάνει κανένα λακάκι, όχι στο πρόσωπο, πίσω που το κάνουν.
2: Πού την έχεις δει, δεν είναι στη μόδα τα χαμηλοκάβαλα.
0: Α, σε μια στάση θυμάμαι.
2: Πάμε.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, βρε Μαρίνα μου. Ποιο είναι το 8, το πράγμα που κοιτάει ένας άντρας 8% σε μια γυναίκα?
3: Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Πρώτα απ' όλα, ντροπή στη Μαρία, γιατί είπε μια πάρα πολύ κακιά λέξη.
0: Συμφωνώ,
2: εγώ.
0: Μαρίνα.
2: Ναι.
3: Ντροπή σου, Μαρία.
0: Με είπε μαλάκα.
3: Δεν περίμενα ποτέ αυτό από σένα.
0: Με είπε μαλάκα και πολύ σοβαρά.
2: Ο Χριστός και η Παναγία, ναι. Πάτε καλά.
0: Τι λες, μωρή, εσύ με είπες μαλάκα.
3: Ντροπή, εγώ, Μαρία.
2: Ήμασταν στον αέρα, όπως θες να σε πω. Μαρίνα, πάμε να παίξουμε.
0: Ήμασταν.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ, ειλικρινά. Θα φύγω.
0: Εσένα τι κοιτάνε όταν σε κοιτάνε, Μαρίνα μου?
3: Κοίταξε να δεις. Εμένα ο άντρας μου είπε τα μάτια μου.
0: Ναι.
3: Γιατί λέει ήταν έτσι πολύ, πολύ χαρούμενα.
2: Α,
0: λάμπανε.
2: Να παίξεις, Μαρίνα μου, με τα μάτια.
3: Ναι, βρε Μαρία μου, είπα να δώσω.
2: Μας υποχρέωσε σήμερα, Μαρίνα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Δεν μας διευκρίνησε τα μάτια της ψυχής ή τα κανονικά.
2: Σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Μαρίνα μου.
3: Τίποτα.
0: Καλημέρα, Εβελίνα.
4: Καλημέρα,
0: Εβελίνα μου. Τι είναι αυτό που κοιτάει ένας άντρας 8% σε μια γυναίκα?
4: Να πω τα χέρια.
2: Τι, πια?
0: Πια?
4: Τα χέρια του.
0: Τα χέρια της. Τα χέρια της, τα δικά σου τα χέρια.
2: Ψάχνουμε κάτι σε γυναικείο χαρακτηριστικό.
4: Χέρια της, ναι.
2: Πολύ ωραία. Εβελίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, βρε Εβελίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως κοιτάει, ρε θηρίο, αν έχει καλοσχηματισμένα νύχια.
2: Πολύ ωραία. Μπορείτε να παίξετε όμως.
0: Να πάω σε πιο απλές απαντήσεις.
2: Έχουμε και ένα τηλεφωνικό κέντρο που είναι γεμάτο, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα, Χριστό.
5: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Καρντάση.
0: Για πες, ρε Χριστάρα.
5: Έχω απορία. Υπάρχει μια απορία.
0: Ναι.
5: Ανάλογος ποιος σε βλέπει είναι το θέμα.
0: Τι
5: αν σε βλέπει οπτικός, αν είναι οπτικός σε βλέπει στα μάτια. Άμα είναι κομμωτής στα μαλλιά.
0: Ναι, και άμα είναι καρδιολόγος στην καρδούλα. Και άμα είναι γυναικολόγος, α, μην πάμε παραπέρα.
2: Εγώ θα
0: άμα κάνει μανικιούρ πεντικιούρ, θα ανοίγει.
2: Εγώ θα περιμένω σήμερα, δεν καταλαβαίνω.
5: Και άμα είναι γυναικολόγος, ρίχνει και μία ματιά.
2: Δεν το είχα αποφασίσει ότι θα πάει κάπως έτσι η ερώτηση.
0: Πού να είναι προκτολόγος.
2: Χρήστο μου, τι λέει, θα παίξουμε τώρα.
5: Ναι, εγώ έχασες. Πιστεύω.
2: Έλα, εντάξει, έλα. Έχασες, ρόσκο, πας είναι δικό σου. Ο...
0: Ας τον Χρήστο να πει, μπορεί να είναι υδραυλικός και να κοιτάει τη χαράδρα. Ας τον να πει. Αλέξανδρε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Τι κοιτάει μια γυναίκα σε έναν άντρα 8%? Μάλλον ο άντρας τι κοιτάει στη γυναίκα?
6: Το ντύσιμο, τα ρούχα.
0: Τα ρούχα.
2: Επιτέλους να παίξουμε με μια ωραία απάντηση. Αλέξανδρε μου, τι ρούχα σου αρέσει να φοράει μια γυναίκα την πρώτη φορά που τη γνωρίζεις?
0: Να μην φοράει.
6: Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση.
0: Αυτά τα βγάλει στο τέλος.
2: Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Φτάνει, ρε παιδί μου. Ας βάλουμε μια τελεία σε αυτό το πράγμα. Αλέξανδρε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Αχ, ούτε τα ρούχα είναι. Μήπως άμα φοράει σεμνά ρούχα, μας αρέσει σε 8%. Δηλαδή ζιβάγκο, φούστα μέχρι τον αστράγαλο και τέτοια. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, έτσι ιδέες να ρίχνω. Καλημέρα, Άννα.
7: Καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Καλημέρα, Άννα μου. Για πες, βρε Άννα μου, τι.
7: Καλημέρα, Μαράκη.
2: Άννα, είμαι σίγουρη ότι μας...
7: Έξαλλη την έχεις κάνει, έξαλλη.
0: Μα δεν είπα τίποτα.
2: Δεν είπες τίποτα.
7: Σε παρακαλώ που δεν είπες. Έξαλλη την έχεις κάνει. Όχι, Μαρία, εγώ είμαι μαζί σου.
2: Δώσου μία.
7: Δώσου
2: μία. Είναι μακριά τώρα, δεν μπορώ.
0: Περίμενε λίγο, μωρή. Κάτσε λίγο. Τι κακό είπα εγώ.
2: Άσε με, ρε Γιώργο, τώρα. Πάμε, Άννα μου, πάμε.
7: Μα δεν έχεις πει και τίποτα. Πες την αλήθεια. Τι κοιτάς σε μια γυναίκα, γιατί δεν λες την αλήθεια?
0: Τα μάτια της ψυχής, έχω πει 100.000 φορές.
2: Τα έχει πει, ρε Άννα, τα έχει πει. Δεν μπορώ, θα φύγω τώρα.
0: Και το λαιμό. Μ' αρέσει ο λαιμός.
7: Και το λαιμό.
0: Και τα πόδια μου. Γενικά το σύνολο δεν είναι. Για πες εσύ, Άννα μου, τι κοιτάνε σε σένα?
7: Τα μάτια μου.
2: Τα μάτια σου, η αλήθεια είναι αν επειδή σε έχω δει σε φωτογραφίες, είσαι καρακουκλάρα, ρε παιδί μου. Αν πιστεύεις ότι τα μάτια είναι η απάντηση, η απάντηση που ψάχνει το θηρίο σήμερα.
7: Δεν είναι.
2: Μπράβο.
7: Αλλά τα μάτια και το χαμόγελο.
2: Ναι.
7: Πιστεύω ότι είναι σήμα κατά τεθέν σε έναν άνθρωπο.
2: Ναι, Άννα, ναι. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
7: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Άννα μου. Να κοιτάς και την αύρα.
7: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μαρία.
2: Να δω με ποιο θα παίξω τώρα.
8: Γεια σας.
0: Γεια σου. Γεια σου, βρε Μαράκι. Για πες το, ρε Μαράκι.
8: Να πω τώρα... Τα τατουάζ, αν έχει τατουάζ.
2: Αν έχει τατουάζ, πολύ ωραία.
0: Ωραίο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεστε.
0: Πού το έχει?
2: Γιώργο, με έχεις κουράσει.
0: Ερώτηση κάνω, ρε
8: παιδί. Οπουδήποτε, αν φαίνεται.
0: Ναι, αυτό είναι.
8: Αν φαίνεται, αν είναι κάπου να φαίνεται.
0: Χέρι, πόδι,
8: να πηδί...
2: Μπράβο. Λοιπόν, Μαράκι μου, το τατουάζ δεν είναι δυστυχώς η απάντηση που ψάχνει το θηρίο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο.
9: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σπύρο μου.
2: Καλημέρα, γλυκούλη μου. Γιατί δεν είσαι στο σχολείο 9 παρατέταρτο?
0: Είμαι άρρωστος.
9: Γιατί η μαμά μου αρρώστησε.
2: Α, η μαμά αρρώστησε και το παιδάκι μένει στο σχολείο. Μπράβο, Σπύρο μου.
0: Το παιδί μένει στο σπίτι να βοηθήσει τη μαμά που να.
2: Μπράβο. Σπύρο μου, θέλεις να παίξεις με την ερώτηση σήμερα?
9: Ναι, ναι.
2: Ωραία, για πάω να σε ακούσω.
9: Ωραία, το φόρεμά της.
2: Το φόρεμά της, πολύ ωραία. Σπύρο, καταπληκτική σου η απάντηση. Δώρο στο Σπύρο! Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες!
0: Γεια σου, ρε Σπύρο. Γεια σου, περαστικά, καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Α, δεν έχεις, Αλέξανδρε.
0: Δημοσθένη.
10: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημοσθένη μου, καλημέρα. Για πες, βρε Δημοσθένη, τι είναι αυτό που κοιτάει μια γυναίκα... Τι κοιτάμε σε μια γυναίκα το 8%?
10: Κοιτεύω στις πλέον... Περισσότεροι άντρες, επειδή το έχω βιώσει από φίλοι μου, αυτό κοιτάνε λίγο το πορτοφόλι.
0: Το πορτοφόλι!
2: Αν είναι γεμάτο ή άδειο ή το χρώμα.
0: Αν είναι γεμάτο ή άδειο.
10: Αν είναι γεμάτο ή άδειο.
0: Γιατί
2: δηλαδή, Δημοσθένη μου, εσύ δεν έχεις δικό σου γεμάτο πορτοφόλι.
10: Εγώ δουλεύω, εργάζομαι, είναι βιοπαλαιστής, ναι, έχω, αλλά...
2: Γιατί εγώ τι είμαι, κατομμυριούχος.
10: Δεν λέω αυτό.
2: Α,
10: λέω ότι... Κάποιοι το κοιτάνε, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Έχω κάρτα. Μέρες. Δεν μπορώ να στο δείξω το πορτοφόλι μου. Δημοσθένη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
0: Άδεια είναι.
10: Από Αθήνα, από Αθήνα.
2: Α, είσαι καινούριος. Καινούριος παίκτης όμως, εντάξει, να σου πω. Είσαι βιοπαλαιστής, τι δουλειά κάνεις?
10: Είμαι οδηγός σε μεταφορές.
2: Α, μεταφορές. Εντάξει, καλό πορτοφόλι έχεις κι εσύ όμως, ε.
10: Εντάξει, ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
2: Ελεύθερος ή παντρεμένος?
0: Α, τα ψάχνουμε, καινούργια.
10: Χωρισμένος είμαι στην Αμερική, επέστρεψα στην Ελλάδα και την χώρα.
2: Ωραία, έχω πάρα πολλές γυναίκες εδώ που ψάχνουν άντρα. Κρατάμε το τηλέφωνό σου, εντάξει. Μπράβο.
0: Και έχεις και μεγάλο πορτοφόλι.
2: Έχεις ωραίο πορτοφόλι, οπότε περνάς. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Δημοσθένη, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Δημοσθένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. 2-10-300-104-8.
2: Για το Δημοσθένη στο 16 στέλνετε μήνυμα.
0: Καλημέρα, Σπύρο. Σπύρο.
2: Δεν έχει Σπύρο.
0: Δεν έχω Σπύρο. Έχω όμως Λουκά.
11: Ναι.
0: Καλημέρα, Λουκά.
11: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Για πες, βρε Λουκά.
11: Τι είναι, παιδιά, καλά όλα?
2: Όλα καλά, Λουκά μου. Έχεις ξυπνήσει όλα, εντάξει?
11: Ναι.
2: Άντε.
11: Πριν λίγο ξύπνησα.
2: Έλα. Πάμε να πούμε την απάντηση.
11: Λίγο ξύπνησα.
2: Ναι, πάμε να πούμε την απάντησή σου.
11: Για δώσε μου την ερώτηση.
2: Όχι, την ερώτηση. Τι προσέχεις σε μια γυναίκα, βρε Λουκά μου, τώρα? Πάμε. Λουκά, πάντα το μηδέν.
0: Πάει ο Λουκάς. Μήπως ρυσί θηρίο το 8% των ανδρών κοιτάει σε μια γυναίκα αν είναι, αν φοράει φόβιζου. Αντρέα, καλημέρα.
2: Τι κατάλαβα.
0: Αντρέα, έλα Αντρέα.
12: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κοιτάς σε μια γυναίκα?
12: Μισό λεπτό, αφιερωμένο αυτό σε όλου.
0: Τι έγινε?
12: Ακούγεται, άκου.
13: Βάλε το μαύρο
0: Βάλε το μαύρο. Έλα ρε Αντρέα.
12: Αν δεν το βάλεις, θα το βάλω εγώ. Λοιπόν, ταιριάζει κιόλας την περίσταση. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι 90% και πάνω, το 8% εγώ θα πω ότι είναι τα φρύδια.
0: Τα φρύδια.
2: Τα φρύδια.
12: Κάποιος κοιτάζει τα φρύδια, είναι πολύ μικρό ποσοστό.
2: Άρε, Ανδρέα, άρε, Ανδρέα.
12: Φρύδια, ρητίδες, κάτι τέτοιο ψάχνουμε.
2: Αν ήθελα να φάω χρόνο, Ανδρέα, μόνο με σένα θα μιλούσα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, εχάσε.
12: Πάμε, καλημέρα, πάμε, μπουγά, δώστε.
0: Δώσε, Ανδρέα. Νίκο.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι κοιτάει το 8% των ανδρών σε μια γυναίκα?
14: Δεν ξέρω αν υπόθηκε ο λαιμός.
2: Ο λαιμός,
0: ο λαιμός.
2: Υπόθηκε από τον Γιώργο. Νίκο, όμως το λαιμό θέλεις να είναι άδειος, να φαίνεται τον ντεκολτέ ή θέλουμε πιο.
14: Ναι.
2: Μας αρέσουν και αυτά τα κοκαλάκια εδώ που φαίνονται δεξιά-αριστερά.
0: Και όταν ρίχνει το μπλουζάκι και βγαίνει και ο ένας όμως έτσι κάπως έτσι έξω, είναι φοβερό.
2: Γιώργο, τι κάνεις?
14: Σας το δείχνω. Πρωί.
2: Νίκο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
14: Καλημέρα
0: Νικόλα μου. Καλημέρα Σταύρο.
15: Καλημέρα. Μήπως είναι ο τρόπος βαδίσματος?
2: Δηλαδή
15: να περπατάει, ξέρω εγώ, ίσια και όχι σαν τη βάλκα, σαν αυτό που φορ.
2: Αχα.
0: Μην έχει καταπιεί σεισμό και κοντεύει να σπάσει ολόκληρη.
2: Κατάλαβα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν θα το βρούμε ποτέ, Σταύρο. Καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη.
14: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Με την ωραία σου τη φωνή.
14: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, παίρνω τηλέφωνο.
2: Για πες.
14: Να συμμετέχω για το ροζ κουβά, μάλλον.
2: Φυσικά.
0: Ναι, έλα να το πάρεις τον πρώτο. Έλα να πάρεις τον πρώτο.
14: Να το πάρεις το ποτάμι.
0: Ρίχτο.
14: Τα σαρκώδη χείλη.
0: Τα σαρκώδη χείλη, σωστό.
2: Σου αρέσει να έχει λίγο έξτρα υαλουρονικό μέσα το χείλος?
0: Όχι, φυσικό σαρκώδη.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είμαστε και εμείς που δεν έχουμε σαρκώδη χείλη από γεννησιμιού μας.
0: Σαν το ψάρι τη χειλού.
2: Δημήτρη μου, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που απαντά στην ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Το πήραμε το Λουκ.
14: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λουκά. Λουκά. Πάει ο Λουκάς. Μαρία.
2: Θα γίνει με το Λουκά.
16: Γεια σας πάλι.
0: Έλα Μαρία μου, πες το.
16: Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
2: Ωραία, πιο συγκεκριμένο.
0: Όλα μαζί να έχουν μια ωραία φυσιολογία. Μην είναι το έτσι.
2: Είναι λίγο γενική η απάντησή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες. Πάμε λίγο σε άλλα παιδιά. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Μήπως το θηρίο, κάτι που μου αρέσει εμένα σε μια γυναίκα και μπορεί να είναι και στο 8%, να μην είναι πολυβαμμένη, να είναι πιο φυσικά. Μην βαφτίζει και είναι κλόουν, ρε παιδί μου, βγαίνει λες και να πας στα μπουζούκια τώρα. Αργύρι.
17: Ωραίο πισινό.
2: Λάτα μας γρήγορα έτσι, και ωραία. Αργύρι, είσαι καινούριος παίκτης. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
17: Η Γερμανία, στο Σκάρδι.
2: Α, πολύ ωραία. Guten Morgen και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Αργύρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Χιλέα.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χιλέα μου. Τι είναι αυτό που κοιτάει το 8% των ανδρών σε μια γυναίκα?
18: Δύσιμο στυλ.
2: Πώς, δύσιμο στυλ. Α, βέβαια, Χιλέα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν θα το βρούμε ποτέ. Γεια σου, Χιλέα. Μήπως να φοράει γυαλιά.
2: Φύγεται από τα γενικά, από τις γενικότητες. Στυλ, ρούχα, τέτοια πράγματα. Όχι. Αξεσουάρο. Πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ωραία, μύτη.
2: Ωραία, πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα, Σταύρο.
2: Δεν έχει Σταύρο.
0: Νίκο.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Νικόλα μου. Τι κοιτάει το 8% των ανδρών σε μια γυναίκα?
19: Εγώ θα πω αν έχει κρίκα στη μασχάλη.
2: Πού θα το δεις ρε Νίκο αν είναι καταχύμωνο?
0: Φοράει ραντάκι.
19: Θα την ρωτήσω ευθέως.
2: Ο Χριστός, Νίκο, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Γιατί
2: έχασες.
0: Ρε πουλάκι μου, θέλουμε να μάθουμε, να ξέρουμε ρε παιδί μου, αν θα μπλεχτούμε μεταξύ μας. Γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα.
2: Ανάσες μου έχει πει ο ψυχολόγος, ανάσες.
0: Μανώλη, καλημέρα. Μανώλη.
2: Δεν έχεις Μανώλη.
0: Δεν έχω Μανώλη, αλλά έχω Γιάννη. Γιάννη.
20: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι. Για πες ρε Γιάννη μου, το 8%.
20: Το ίδιο ήθελα να πω και εγώ, γιατί άλλο η ευφυΐα λέει και άλλο η τριχοφυΐα.
0: Συμφωνώ
2: Γιάννη
0: και εγώ.
2: Γιάννη μου.
0: Άρα εσύ.
20: Αλλά δεν θα πω. Ξέρεις, θα πω παπούτσια, πόδι, ξέρω εγώ.
2: Mm-hmm,
20: γιατί είναι μικρό το ποσοστό.
0: Είπε φύγε από τα αξεσουάρ και τα εξωτερικά. Τέτοια πάμε
20: πόδι, σε πόδι, πατούσες, ξέρω εγώ.
2: Φτάνει με τους ποδαλάσμους πια σήμερα εδώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Οι πατουσάκηδες να ενωθούνε.
2: σήμερα πραγματικά.
20: Το 8% είναι, δεν είναι το 40% ναι, να πούμε το, τα μάτια ή το χαμόγελο.
2: Να
20: το 8% πρέπει να σκεφτούμε κάτι.
2: Θα δανειστώ λίγο. Παρακαλώ. Μια έκφραση του φίλου του Νάσου, νομίζω. Του τρελού σήμερα οι γραμμέ. Του τρελού!
0: Ρε, γιατί επειδή σε αρέσουν εσένα, βοήθα την κατάσταση να φύγουμε από την πατρίδα.
20: Ναι, ναι, βοήθα μα λίγο.
2: Προτιμάτε να πούμε, ακούσουμε 5 φορέ του ποδολάχνου στην παρέα.
20: Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα το τηλέφωνο κατηλημένο πόσες ώρες για να μιλάμε στο Σοκ FM και δεν βοηθάς καθόλου.
0: Ναι, έλατε.
2: Γιάννη Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Γιαννάρα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοήθα λίγο την κατάσταση για να φύγουμε από την πατούσα, το μπούτι, το γκόλο, το βυζί και όλα τα σχετικά.
2: Ωραία, από όλα τα σχετικά που είπε ο Γιώργος τώρα, μην πάτε καν. Φύγετε.
0: Το είπαμε αυτό.
2: Είναι κάτι λίγο πιο ειδικό, specific. Δηλαδή στα πρώτα πέντε πράγματα που θα σκεφτείς να πεις πω πω γνώρισα μία και είναι στα πέντε χαρακτηριστικά. Θα το προσέξεις αυτό. Θα το προσέξω κι εγώ φυσικά.
0: Άρωμα.
2: Σε έναν άντρα.
0: Άρωμα, η μυρωδιά της.
2: Μπράβο, για πάμε λίγο σε αυτά.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες βρε Κωνσταντίνε μου, τι είναι αυτό που κοιτάει το 8% των ανδρών σε μια γυναίκα. Πολύ μικρό είναι... ποσοστό.
1: Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Πώς να είσαι, μπορείς να πεις πάρα πολλά και διάφορα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ προσωπικά κοιτάω να έχει καθαρά χέρια.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή νύχια περιποιημένα, ναι. Τέτοιο στυλ.
2: Εννοείται, καλά.
1: Να μην
2: εντάξει,
1: έχει
2: προφανώς
1: την πίκλα κάτω από τον νύχι 10 πόντους, είπαμε τώρα, εντάξει.
2: Εσύ Κωνσταντίνε μου, τα δάχτυλά σου είναι όμορφα περιποιημένα.
1: Εννοείται. Μπράβο. Το θα περιποιούμε.
2: Μπράβο Κωνσταντίνε μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Μήπως να μυρίζει έτσι ωραίο σαν...
2: σαν δαλόξυλο.
0: Επειδή μου το απορρυπαντικό αυτό που βάζεις, το μαλακτικό.
2: Α, τα ρούχα να μυρίζουν ωραίο μαλακτικό, ναι. Μου αρέσει και αυτή η απάντηση.
0: Εμίλια, καλημέρα.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες βρε Μίλη, το 8% των, των ανδρών είπε ότι κοιτάει αυτό το πράγμα σε μια γυναίκα.
21: Ναι, την οδοντοστοιχεία θα πω εγώ.
2: Μου αρέσει. Μου αρέσει και στον άντρα να έχει πολύ όμορφη οδοντοστοιχεία με τα ωραία του, τα κανονικά του, τα δόντια. Εμίλη, εσύ έχεις ωραία οδοντοστοιχεία.
21: Έτσι μου λέμε.
2: Ναι, για στείλ τη λίγο στο Viber. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Μαζί με μια κουφάλα. Γεια σου ρε Μίλη. Καλημέρα Διονύση.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Διονύση μου. Τι είναι αυτό που κοιτάει ο άντρας σε μια γυναίκα σε 8%?
22: Μήπως τα μάγουλα.
0: Τα μάγουλα.
2: Α, τα μάγουλα. Τι τα θέλουμε τα μαγουλάκια?
22: Αν έχουν λακάκια.
2: Αν έχουν λακάκια. Διονύση Ρόσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Ωραία φίλε, δεν το βρούμε ποτέ. Γεια σου Διονύση, καλημέρα. 2-10-300-148. Το 8% των ανδρών είπε ότι κοιτάει αυτό το πράγμα σε μια γυναίκα.
2: Την πρώτη φορά που τη γνωρίζει. Οπότε αφήνει κάποιο στίγμα εάν την δεις.
0: Το 8% των ανδρών.
2: Ναι.
0: Το πρώτο πράγμα που κοιτάει σε μια γυναίκα την πρώτη φορά που θα τη δει είναι.
2: Ναι.
0: Αν φοράει βέρα.
2: Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να φύγω.
0: Καλημέρα Μαρία.
23: Και πάλι.
0: Έλα,
2: τι
0: ρε,
2: θα
0: Μαράκη.
2: Γίνει βρε Μαρία, τέταρτη στην τέταρτη δώρα δεν κερδίζουμε, να ξέρεις.
0: Για πες.
23: Α ναι, το ωραίο βάψιμο.
2: Α, το ωραίο βάψιμο. Μαρία, εσύ βάφεσαι κορίτσι μου.
23: Βάφουμε ένα ωραίο, όχι κλόουν.
2: Βέβαια, καλά, αυτό
0: το
2: βασικό.
0: Το κραγιόν και φτάνει κατά το ρουθούνι.
2: Έτσι. Μαράκι, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Ρε φίλε. Καλημέρα, Γιώργο.
24: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρά μου. Τι είναι αυτό που κοιτάει ο άντρας 8% σε μια γυναίκα?
24: Αν έχει κάνει μπότοξ.
2: Ρε Γιώργο, έλεος πια. Ναι, πόσο γιατί, χρονών είσαι και περιμένεις ότι η γυναίκα θα έχει, θα έχει βάλει μπότοξ?
0: Γιατί σου λέω αστεία, δεν κουνιέται το μέτωπο πουθενά, ανέκφραστο.
24: Ή πλαστική, κάτι τέτοιο, πλαστική στήθους, πλαστικό στο πρόσωπο, κάτι.
0: Ναι, για να την πάω μετά στον κάδο ανακύκλωση. Μην είναι.
2: Γιώργο, πραγματικά και εσύ, Γιώργο και εσύ, έλα, φύγατε, bye. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σήμερα λίγο νωρίτερα γιατί πραγματικά δεν μπορώ.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Δεν μπορώ να σας διαχειριστώ.
20: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, είπα θα ξαναπάρω και ξαναπήρα.
0: Και ξαναπέσω.
20: Το κοιτάμε και το κοιτάνε και στους άντρες οι γυναίκες.
2: Ναι.
20: Άρα μάτια βαψίματα και τα συναφή δεν μπορεί να είναι. Άρα είναι ή μαλλιά,
0: ναι,
20: ή άρωμα.
2: Πολύ ωραία, με τι θα παίξεις?
20: Έχουμε πει άρωμα.
2: Το άρωμα δεν έχει υποθεί, ούτε τα μαλλιά έχουν υποθεί.
0: Αρωματισμένα
20: μπορώ μαλλιά. Μπορώ να παίξω διπλό γιατί δεν έχω μονάδες να πάρω κι άλλη.
0: θα σε πάρω εγώ.
2: Γιάννη, όχι, πες μια απάντηση. Ό,τι και να πεις.
20: Λοιπόν, θα πω το άρωμα. Το άρωμα.
2: Μπράβο. Με το άρωμα, Γιάννη μου, συγχαρητήρια, το βρήκες.
0: Αυτό ήτανε.
20: Αποκλείεται.
0: Ούτε εμείς δεν το πιστεύουμε. Ναι, ρε Γιάννη!
20: Άρα, μπορεί να
0: έλα, ρε! τεχτούρα.
2: Με μια καθυστέρηση, έτσι.
20: Με την μάνα μου, τον πατέρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου.
0: Ούτε το πίστεψε κανένας.
2: Είναι δυνατό, μα σας το λέω έτσι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Ούτε εμείς δεν το πιστέψαμε ότι κερδίσαμε.
20: Τόσο εύκολο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μα σα το λέω τώρα. Τόσο απλό.
0: Αλλά περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό για το άρωμα και την περιοχή.
20: Ωραία, ξεκίνησε η εβδομάδα λοιπόν. Ωραία, ξεκίνησε.
2: Να σε καλά, Γιάννη, μα υποχρέωσε σήμερα χάλια και έχω χάσει και έχει πάει όπω να είναι η ερώτηση σήμερα.
0: Μπράβο, Γιάννη, μείνει η γραμμή για το δράκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε, ρεθύριο,
2: τι να πω με τι βλακίε τώρα.
0: Τσούζι, τσούζι και πονή.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Πού πάμε μετά?
9: Στείλε location. Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
9: Ναι.
8: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
8: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιν. Ολέο Μαγ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
14: Shock FM Morning Show.
15: Μόνο αυτό.
0: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πού θα σας πάμε, σήμερα? Στο τρελό περίπτερο, στη πιάτσα των ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Όλα τα κρουασάν μόλτα θα το λέμε και θα το ξαναλέμε σε όλες τις γεύσεις. Θέλεις σοκολάτα, θέλεις βανίλια, θέλεις μαρμελάδα φράουλα. Ό,τι και αν θέλεις εσύ, το μόλτος το έχει μόλις 1 ευρώ. Δηλαδή, όταν σου λέω όλα, ενώ όλες τις γεύσεις. Λοιπόν, στο τρελό περίπτερο, στην πιάτσα των ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, βρίσκεις τα πάντα από γρήγορο πρωινό μέχρι σνακ για το γραφείο και φυσικά όλες τις, τις ποικιλίες από γλυκές επιλογές. Λοιπόν, έχουμε το τρελό περίπτερο, είπαμε, στην παλιά γέφυρα, αλλά έχουμε και στην παραλία της Νέας Αρτάκης 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
2: Και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Σήμερα καλή ημέρα είναι. 22 βαθμούς Κελσίου δίνει για την πόλη της Χαλκίδας με ηλιοφάνεια, αλλά από αύριο ξεκινάνε πάλι τα τσουρ τσουρ τσουρ. Λίγο το μεσημεράκι θα δούμε λίγο βροχούλα για την πόλη της Χαλκίδας, αλλά και Τετάρτη σχεδόν η μισή μας μέρα θα πάει με βροχή και ελπίζω όχι καταιγίδες. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 25 σήμερα. 25 σήμερα για την Αθήνα.
1: Τα ακούσατε κι εσείς?
2: Ή το άκουσα μόνο εγώ?
1: Όχι, και εγώ το άκουσα.
2: Μήπως έβηξε ο σκύλος? Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη και ακούμε φωνές εδώ μέσα. 25 μιλιοφάνεια σήμερα. Ακούμε φωνές σήμερα εδώ μέσα. Να το πάλι.
1: Τι κάνεις? Δεν ξέρω. Εσύ το κάνεις,
2: Βασίλη? Έχω ανοιχτή, ρε. Ακούς φωνές?
3: Εγώ βάζω story.
2: Εσύ ανεβάζεις story, ο καθένας με τον πόνο. Ακούμε φωνές εδώ μέσα.
1: Τα έλεγε ο Elon Musk. Θα μπουν οι φωνές μέσα στα... στα ραδιοκύματα.
2: Κάτσε να βρούμε την Ευαγγελία, γιατί έχουμε αφήσει ραντεβού ανοιχτό.
4: Παρακαλώ.
2: Ναι, Ευαγγελία, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο Γιώργος είμαι που πήρα νωρίτερα για να μου δώσετε συμβουλές για μια επιχείρηση που ανοίγω, με θυμάστε?
4: Α, αργήσατε, μου είπατε 9 και 3 θα πάρετε.
2: 9 και 10 σας είπα.
4: Να σας ρωτήσω, βέβαια, για τους άντρες ισχύει ότι και για το ποσοστό των γυναικών με το άρωμα?
2: Αμάρε Ευαγγελία, αμάρε Ευαγγελία.
1: Να το, να το κορίτσι.
4: Δεν είπα στο μάτι, με κάνατε, πάθα κατοκεφαλικά.
2: Ναι, αλλά ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο είναι το θέμα.
4: Ένα λαμόγιο έχω.
1: Ναι, ναι, ναι, ποιον?
4: Διονύση.
2: Ο Διονύσης που σου αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει την γλυκιά του καλημέρα. Είσαι η ζωή του ολόκληρη, εσύ και ο Ντιέγκο.
1: Νο.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Και μάθαμε ότι εχθές χούψου χούψου, ε.
1: Χούψου τι?
2: Ε, τι είναι αυτό? Τι έγινε χθες, χουψού χουψού?
1: Τι είναι το χουψού χουψού? Θέλω κι εγώ να μάθω.
4: Καλή σας μέρα, παιδιά.
2: Γεια σου Ευαγγελία, καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048 τα μηνύματά σου στο Viber.
1: Τι είναι το χουψού χουψού?
2: Φτερνιζόντουσαν και...
1: Περαστικά στα παιδιά.
2: Ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Παιδιά, τα μάθατε για την Δήμητρα Αλεξανδράκη.
1: Τι έγινε?
0: Τι έπαθε? Έχασε, λέει, το πορτοφόλι και το σουτιένι στο Ηρώδιο.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Έλαντε. Καλά το σουτιένι, το καταλαβαίνω, το πορτοφόλι.
1: Ρε Γιώργο. Στο Ηρώδιο, ρε Γιώργο.
0: Το πορτοφόλι, ρε φίλε.
1: Το σουτιένι, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να φύγω.
0: Δεν το καταλαβαίνω το πορτοφόλι.
1: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω το σουτιέν.
0: Εγώ το πορτοφόλι.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
3: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show. 2-10-300-104-8 και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου αν κάνεις σωστή μαντεψιά. Τι δεν είναι? 2-10-300-104-8. Δεν είναι χτυπωτές, δεν είναι άλογα, πλυντήρια, τρένα. Τέτοια πράγματα δεν είναι. Αλλά τι είναι? 2-10-300-104-8. Ας τη φαντασία σου ελεύθερη. Περιχογραφήματα δεν είναι. Τι είναι όμως? 2-10-300-104-8. Κάνε τη δική σου μαντεψιά και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου.

0: Γιώργος και η Μαρία. Γελιό μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομή Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομή Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομή Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομή Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
6: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα πας.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Καλημέρα.
10: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά στο συγκεκριμένο μυστικό ήχο. Τι είναι άραγε αυτό? Καλημέρα, λέγε Νίνη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο όνομα, από πού βγαίνει?
3: Το Πιπίνι.
2: Δήμητρα.
1: Α, Δήμητρα. Και το Πιπίνι, ωραίο θα ήταν. Λοιπόν, Δήμητρα μου, Νίνη, για άκου. Τι είναι τούτο?
2: Νομίζω πως είναι οι μεγάλες αυτές χοντρές λωρίδες που έχουν στα πλυντήρια αυτοκινήτων και χτυπάνε την ώρα που πλένουν το αυτοκίνητο.
1: Τέλειο. Και αρχίζουν και πέφτει το σαπούνι και τα σχετικά και όλα τα...
2: Ναι.
1: Δεν είναι όμως αυτό που ψάχνουμε, βρε Νίνη μου. Δεν είναι, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
4: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα.
1: Για ακού πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου?
4: Μήπως είναι αυτά τα φρεάτια που έχουν οι γέφυρες και περνάμε εμείς με το αυτοκίνητο από πάνω και ακούγονται στις ρόδες?
1: Ούτε αυτό είναι, Αλέξανδρε. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλέξανδρε μου, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρίνα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για ακού το μυστικό μας ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
5: Εγώ σκέφτηκα μήπως είναι, Γιώργο, βιβλιοδεσία.
1: Mm-hmm. Από μηχάνημα ή αυτή που κάνει στο γραφείο?
5: Δεν ξέρω, έχει κάποια διαφορά?
1: Έχει. Το να είναι μηχάνημα.
3: Βάλω τι θες. Βάλω τι θες.
1: Ό,τι και να βάλω, Μαρίνα μου. Βιβλιοθεσία. Δεν είναι δυστυχώς.
5: Πάλι
1: σε αυτά στο θηρίο νωρίτερα. Έγινε, ρε Μαρίνα μου, δηλώνει συμμετοχή και το μυστικό έχω τσοκαφέ Morning Show στο 2-10-300-1048.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, χρειάζονται τα παιδιά μας από το Θανάση Ρώση να έρθουν στο σπίτι μας, να μετρήσουν τον κήπο μας, την αυλή μας και να μας ετοιμάσουν ένα πέργο σύστημα όπως το χρειαζόμαστε για να ευχαριστηθούμε το χειμώνα και έξω από το σπίτι. Αλλά θα προστατεύσουμε και το σπίτι μας από την υγρασία, τις βροχές κτλ. Τι πιο ωραίο να κάθεσαι το βραδάκι, το μεσημεράκι, το απόγευμα έξω στην αυλή σου ή στη βεράντα σου με ένα πέργο σύστημα μοναδικό το οποίο σε προστατεύει από τη βροχή και αράζει κι εσύ και εκμεταλλεύεσαι, ρε παιδί μου, και ευχαριστιέσαι λίγο τη βρόχα. www.rosis.gr και 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Okay. Good morning.
0: Το Χρήστο. Θέλω κι εγώ μπλουζάκι.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Χρήστος.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
3: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να με βοηθήσετε?
2: Ναι, για πείτε μου,
3: τέλεια.
2: Τι θέλετε?
3: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια.
2: Ναι.
3: Όμως, επειδή το τι θέλουμε να τυπώσουμε, έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
2: Ναι. Ναι, ναι, τυπώνουμε.
3: Ωραία.
2: Μπορούμε, ναι.
3: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριό του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
2: Μπορούμε, ναι.
3: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
2: 710 μπλουζάκια, κατά
3: ναι.
2: Πόσα άτομα θα
3: είναι, είναι γνωστός ο συγκεκριμένος, έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
2: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
3: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το τέτοιο.
2: Πρέπει να... Συγγνώμη τώρα που γελάω.
3: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
2: Θέλετε τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
3: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε. Είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
2: Αμάν, μωρέ, τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία χωρίς να το ξέρει.
3: Όχι τον ίδιο, το Μόριο.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Του έχουμε δώσει και όνομα.
2: Πώς καταφέρατε να βγάλετε τη φωτογραφία όμως, μου φαίνεται.
3: Εύκολα, κατεβάζει πολύ εύκολα τα παντελόνια. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτά τα μπλουζάκια τώρα μπορούμε να είναι ένα τεράστιο και ένα τεράστιο πίσω? Να το βγάλουμε μπροστά
2: ναι,
3: και πίσω.
2: Εννοείται, εννοείται, ναι, ναι.
3: Καταπληκτικά. Τι τιμή έχει αυτό?
2: Μπορώ να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
3: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchi@papakisokfm.gr.
0: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
2: Όσο μεγάλο θέλετε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε.
0: Ωραία, στο επόμενο μπατσελορέτ θα σου δώσουμε το 1-2 να βάλουμε.
3: Έλα τώρα!
0: Για να είναι και οι δύο.
2: Αυτό θα βάλουμε. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Αναστάσης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια ωραία καλημέρα.
3: Ευγενικότατος, μπράβο, μπράβο.
0: Ρε Χρήστο, σου έχουν ζητήσει ποτέ να τυπώσεις μπλουζάκι πάνω, κάνα μόριο, κάνα τίποτα περίεργο?
2: Όχι, τέτοιο, όχι, δεν έχει τύχει.
0: Μόλις ούτυχε.
2: Τόσο! Και τώρα 700 κομμάτια, εντάξει, φανταστείτε τώρα 700 μπλουζάκια και να φοράνε όλοι το μόριο του γαμπρού, ας
0: πούμε. Ναι, δηλαδή, πες μου τώρα, θα έπρεπε το σόι του γαμπρού να φοράει το γαμπρό και το σόι της νύφης την ύφη.
3: Σε παρακαλώ, ρε εσύ!
0: Γιατί το σωστό έτσι δεν είναι?
3: Πω, ζηλεύει τώρα, επειδή δεν το έχει σκεφτεί εκείνος να το κάνει ποτέ.
0: Όχι, τι να σκεφτώ, να βγάλω μπλουζάκι το πουλί μου?
2: Πάντως μου άρεσε το ότι κατεβάζουν εύκολα τα παντελόνια και τα κάνω φωτογραφία εύκολα. Λέω τι έχει γίνει εκεί, πώς το βγάλανε φωτογραφία?
0: Ποιο είναι το πιο περίεργο μπλουζάκι που έχεις τυπώσει ποτέ και λες τώρα Χριστέ μου τι θα βάλουνε?
2: Όχι μωρέ, όχι, δεν έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο, είναι η αλήθεια. Καλά, όσον αφορά τον μπάτσελορ, το γαμπρό μόνο που ήταν έτσι γυμνός, αλλά από τη μέση και πάνω γυμνός.
3: Βέβαια, τώρα τι θα δείξουμε, τα καλά του ανθρώπου.
2: Κάθαν όλοι στην εκκλησία και βγήκε ο γαμπρός και το είδε τον εαυτό του σε μπλουζάκια.
3: Μπράβο Χρήστο, μπράβο.
2: Τώρα, εντάξει, αυτό ήταν το πιο περίεργο.
0: Εντάξει, τώρα με το AI θα τον είχες από τη μέση και κάτω γυμνό. Λοιπόν, Χριστάρα μου, φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Για τις δικές σου φαρσούλες, 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ήρθε η ώρα να σου θυμίσω ότι πρέπει να πάρεις τον επόμενο καφέ ή τον πρώτο καφέ της ημέρας μαζί με το πρωινό, μαζί με το ψωμάκι σου, ωραίο ζυμωτό, για να έχεις το μεσημέρι για όλη την οικογένεια. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 22 210 64 36, τα κάνεις όλα δικά σου. Από πρωινό μέχρι καφέ, από καφέ μέχρι ψωμάκι και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, ο Αλυμπινίσης το έχει ετοιμάσει για εσένα. Μπορείς να περάσεις μια βόλτα από Φαρμακίδου 1 ή στο τηλέφωνο 22 210 64 36.
2: Και την Παρασκευή, παιδιά, είχαμε ένα θεματάκι. Θέλω να απαντήσετε στο Viber στο 697-800-1048. Γυρνώντας από κάτι γυρίσματα στην Αθήνα, γυρνώντας προς Χαλκίδα, στον δρόμο μου λέει η Μαρία: αχ, οι κοπέλες πάθανε λάστιχο. Ήταν τέσσερις κοπέλες στη Λέα, τελείως δεξιά, λίγο μετά τα Σύριος. Ήταν τελείως δεξιά και μου λέει η Μαρία: πάθανε λάστιχο. Λέω: κάτσε ρε, που λέει, να σταματήσω να βοηθήσουμε τις κοπέλες.
1: Μετά την τόση κίνηση που είδαμε, μετά από χαλασμένα αυτοκίνητα, είδα και μαζεμένες κοπέλες. Δηλαδή, εντάξει, ήταν. Τις είδαμε εκεί.
2: Ξεκινώντας από Αθήνα για πίσω, είδαμε πόσους είχαν μείνει με το αυτοκίνητο γιατί κάποια μίλησε.
1: Πολύς κόσμος.
2: Γιατί είδαμε ένα αυτοκίνητο σταματισμένο στην Εθνική και λέει: αχ, είδαμε τραχάρισμα, τραχάρισμα, τραχάρισμα. Χαρά η άλλη. Τελικά είχε μείνει το ένα αυτοκίνητο. Λέει: έργα, μόνο έμεινε. Άλλα τρία είδαμε πιο κάτω.
1: Ναι.
2: Και είδαμε και κάποιες κοπέλες που έμειναν ένα λάστιχο. Η ερώτηση είναι η απλή.
1: Ναι.
2: Σταματάτε να βοηθήσετε ή δεν σταματάτε να βοηθήσετε.
1: Γιατί να σταματήσεις.
2: Και μου λέει η Μαρία: εγώ δεν πρόλαβα να το δω. Και μου λέει: είναι τέσσερις γυναίκες μόνες και πάθανε λάστιχο. Λέω: κάτσε ρε πουλάκι μου, να σταματήσουμε να βοηθήσουμε.
1: Ναι.
2: Και δεν μ' άφησε
1: άμα
2: να σταματήσω.
1: Άμα ήταν τέσσερις μαντραχαλάδες, θα σταματούσες. Θα ήταν η ίδια απορία.
2: Οι τέσσερις μαντραχαλάδες θα ξέραν να το αλλάξουν. Εμένα θα περιμένανε.
1: Όχι ρε φίλε, δεν είναι το ίδιο. Αν έβλεπες τέσσερις.
2: Εγώ δεν είδα καν αυτές, εσύ μου το πες.
1: Ναι, τέσσερις άλλοι ρε παιδί μου τύποι.
2: Εσύ σταματάμε, ήταν τέσσερις μαντραχαλάδες.
1: Θα σταματούσες.
2: Ναι, άμα χρειαζόταν.
1: Όχι. Τι την έχουμε την οδική βοήθεια, τι πληρώνουνε, θα περιμένανε, κάποιος θα ερχόταν να τους βοηθήσει.
2: Άμα είναι λάστιχο, γιατί να μην βοηθήσει,
1: γιατί να πεις
2: κορίτσια, θέλετε μια βοήθεια να κατέβω να δείξουμε, να αλλάξουμε ένα λάστιχο.
1: Δεν σταματάς τον οποιοδήποτε να βοηθήσεις.
2: Γιατί?
1: Όχι, πρέπει να είμαστε λιγάκι τόσα. Τόσα εγκλήματα έχουν γίνει, τόσα ντοκιουμένταρις έχω δει στο Netflix. Πας καλά, ούτε καν.
2: Παιδιά, εσείς θα σταματάγατε να βοηθήσετε ή δεν θα σταματάγατε? Μπορεί να κόβατε με λίγο με αλάρμ και να λέγατε με, θέλετε βοήθεια. Κορίτσια.
1: Μια χαρά, στα κινητά τους ήταν τα κορίτσια, δεν κλαίγανε.
2: Δεν είπα ότι είχαν σπαράξει το κλάμα ή είχαν πρόβλημα.
1: Ωραία, απλά εγώ είπα θα σε αφήσουμε εκεί πέρα να φτιάξει το λάστιχο. Εμείς με τη Βασιλική θα φεύγαμε πίσω.
2: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Θα σταματάγατε να βοηθήσετε τέσσερις κυρίες οι οποίες μείναν από λάστιχο ή θα το κάνατε αβαβά και θα φεύγατε?
1: Αβαβά όπως τα έκανα και με τους τέσσερις μαντραχαλαίους.
2: Οι μαντραχαλαίοι μπορούν και μόνοι τους, πουλάκι.
1: Μην
2: μου.
1: Είσαι σίγουρος.
2: Πώς να μην είμαι σίγουρος? Δηλαδή, εγώ αν πάθω λάστιχο, τι θα κάνω? Κάτσω
1: πόσοι
2: και θα περιμένω έναν να μου.
1: Πόσοι άντρες ξέρετε να αλλάζετε λάστιχο, να στείλει και ο δικός μου λίγο απάντηση.
2: Νομίζω το 90% των ανδρών ξέρουν.
1: Γιατί? Είναι στις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις, το ξέρετε, γεννιέστε με αυτό.
2: Μια φορά να το δούμε, το θυμόμαστε. Δεν είναι και πυρηνική φυσική. Εσύ ξέρεις να αλλάζεις λάστιχο?
1: Όχι.
2: Ρε,
1: τι την έχω δει, συγγνώμη, πληρώνω την οδική γιατί?
2: Θα, για ένα λάστιχο που θα κάνεις 20 λεπτά. Θα περιμένεις την οδική 2,5 ώρες.
1: Ναι, γιατί? Θα είμαι στο κινητό μου,
2: Παναγία,
1: εγώ θα κάτσω να δω TikTok, θα παίξω τα παιχνιδάκια μου, θα μιλήσω με τα ραντεβού μου.
2: Έλα αγάπη, έπαθα λάστιχο. Θα περιμένω την οδική, δεν αλλάζω εγώ, δεν μπορώ τώρα,
1: καλά,
2: να χαλάσω κανένα νύχι να κάτσω εδώ. Κάθεσε τρεις ώρες μέχρι να έρθει η οδική να στο πάρει. Ναι. Ούτε καν, εγώ άλλαζα και τα τέσσερα μόνος μαμά ήταν έτσι.
1: Ούτε, γι' αυτό σε φωνάζουμε. Και δεν έρχεσαι.
2: Λοιπόν.
1: Α, για τις κοπέλες θα καθόσουν να αλλάξω λάστιχο. Ένα καζανάκι που έχω πρόβλημα στο σπίτι δεν μπορείς να έρθεις.
2: Να πάθεις λάστιχο να το αλλάξω.
1: Γιώργο, με ενοχλείς πάρα πολύ.
2: Έπαθες λάστιχο?
1: Όχι, πάλι καλά.
2: Α, γεια σου.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
8: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και ξεκινάει καλά η εβδομάδα με 22 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια σήμερα. Αλλά από αύριο ξεκινάμε πάλι τα τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Βροχή αύριο, Τρίτη με 22 βαθμούς. Τετάρτη πάρα πολύ βροχή. Σχεδόν όλη η μέρα θα μας πάει έτσι με 20 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον να ευχαριστηθούμε τη σημερινή ημέρα. Η Αθήνα 25 με ηλιοφάνεια και από αύριο ξεκινάει η συννεφιά. Και μία από τα ίδια και η Θεσσαλονίκη είναι 25 πολύ ωραίο περιποιημένο με ηλιοφάνεια.
1: Τι γίνεται, μου έστειλε ένα ακροατή τις άγνωστες τάσεις του σεξ που πρέπει να ξέρω, αλλά δεν ξέρω πώς θα σας τις πω.
0: Τουλάχιστον, παιδιά, ευχαριστώ όλα τα παιδιά που θα σταματάγανε να βοηθήσουν για το λάστιχο. Οι περισσότεροι θα σταματάγανε και άλλους έξω από λάστιχο. Λέει, μπορώ να αλλάξω και φώτα, άμα χρειαστεί.
1: Εδώ αλλάζετε στάσεις του σεξ, οι οποίες πραγματικά άγνωστες. Οι εικόνες δεν μου είναι τόσο άγνωστες.
0: Έχει και εικόνες.
1: Λοιπόν, από
0: Α,
1: τη
0: δεν
1: στάση...
0: ήξερες ότι η στάση αυτή λεγόταν έτσι, ας πούμε.
1: Από τη στάση του καταράχτη μέχρι τον υπηρέτη του μπάνιου, μέχρι τον γουδοχέρι, το άλογο και τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου.
0: Όταν έλεγα εγώ ερωτικές στάσεις τέτοια, με κροϊδεύατε. Τώρα πάρτε τα σε έρευνα.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Κώστας επέλεξε εμένα ως παραλήπτη της συγκεκριμένης έρευνας, αλλά ας πούμε την ανάποδη καουμπόησα, Γιώργο μου, την ξέρω από σένα. Την έχω, τη θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή το όρθιο καροτσάκι, ας πούμε, σαν εικόνα.
0: Ναι, το όρθιο καροτσάκι.
1: Κάτι μου βγάζει. Αλλά σαν ονομασία, ας πούμε, τίποτα.
0: Είναι και το καροτσάκι της οικοδομής.
1: Αυτό δεν το βλέπω εδώ. Μέχρι τον ορειβάτη και το καυτό κάθισμα φτάνει η συγκεκριμένη έρευνα.
0: Όπως καταλάβατε, μετά τον Αργυρό και τον Νίκο Απέργη.
1: Θα μας εξηγήσει ο Γιώργος, γιατί εγώ.
0: Εγώ τι να σου εξηγήσω.
1: Εγώ έχω μόνο τίτλο, εικόνα.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και σεξι στιγμές με το έτερον μας ήμιση.
0: Άλλο μας είπες πριν. Στάσεις,
1: ονομασίες. Άγνωστες. Ναι, δεν τις ξέρω. Σεξ στιγμές δεν θα γίνουν με το έτερον ήμιση.
0: Σχετικό και αυτό.
1: Δεν θα οδηγηθεί από το ένα στο άλλο.
0: Αν, αν πρέπει να κάνουμε ολόκληρη. Να έχουμε κάνει πιλάτες, να έχουμε κάνει ενόργανη για να μπορέσουμε να κάνουμε ανοίγματα.
1: Θα μπορούσε η αλήθεια είναι λίγο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Ξεκινάμε με το καναπεδάτο.
0: Καλά, κλασικό αυτό απλό.
1: Του καναπέ.
0: Ναι, επί του καναπέ.
1: Υπάρχει όμως κάποια στάση συγκεκριμένη, πώς πρέπει να είναι.
0: Εξαρτάται αν είναι γωνία ο καναπές ή αν είναι διθέσιος, τριθέσιος.
1: Είναι τριθέσιος ο καναπές.
0: Ξαπλώνεις εσύ, εγώ από πάνω.
1: Ξαπλώνω εγώ.
0: Και ή τον άποδο.
1: Εδώ η φωτογραφία λέει στην κουπαστή του καναπέ.
0: Πιαστεί ο κολαράκος σου τώρα, άστο ρε πουλάκι, μάστο τώρα εσά γεράματα.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε στο
1: λοιπόν,
0: επόμενο.
1: Πάμε στις σκάλες του παραδείσου.
0: Ναι.
1: Χάλια στάση αυτή από τη φωτογραφία και μόνο καταλαβαίνετε ότι κάποιος θα φάει τη μέση του.
0: Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Όχι ρε εσύ Γιώργο, στις σκάλες του σπιτιού μέσα.
0: Και άμα δεν έχω.
1: Δεν θα πας στην πολυκατοικία.
0: Και άμα δεν έχω διόρθω.
1: Δεν είμαι υπέρ του δημοσίου.
0: Καλά εντάξει πλαγμή, στη νύχτα, δύο ώρα ποιος θα βγει.
1: Δύο ώρα
0: απλά
1: θα...
0: κάνει και ντύλα, λέει.
1: Συγγνώμη, δεν δουλεύουμε την επόμενη μέρα.
0: Κάνα μπορεί ένα Σάββατο. Το πρόβλημά μας είναι.
1: Πάμε, Γιώργο, έχω τη στάση καταράκτη.
0: Καταράκτης. Εκεί είναι. Πώς να το πω τώρα, η γυναίκα έχει σκύψει με το κεφάλι στο πάτωμα.
1: Όχι.
0: Ο άντρας είναι από πάνω και
1: όχι.
0: Ρίχνει.
1: Νο. Έχουμε τον άντρα από κάτω.
0: Και τι κάνει από κάτω ο άντρας. Περιμένει έναν άλλον.
1: Έχουμε τον άντρα από κάτω. Α, τώρα, μα έχεις ψηλό κρεβάτι, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ο άντρας είναι από κάτω, τα πόδια κουμπάνε στο στρώμα του κρεβατιού, το κεφάλι κάτω στο πάτωμα και η γυναίκα βρίσκεται καουμπόις από πάνω.
0: Και μετά έρχεται το alien. Ο άντρας είναι από κάτω με τα πόδια από πάνω. Παναγία μου, δεν καταλαβαίνω.
1: Άμα δεν καταλαβαίνεις εσύ, τότε είναι πραγματικά άγνωστες οι συγκεκριμένες τάσεις.
0: Είναι άγνωστη τώρα.
1: Ποιος θα το δοκιμάζες.
0: Όχι, ρε, πας καλά.
1: Γιατί είσαι Γιώργο.
0: Θες να μου κοπεί μέσα, εδώ μια φορά περπάτησα στις σκάλες και έπεσα.
1: Υπηρέτης του μπάνιου.
0: Αυτό είναι εύκολο.
1: Δηλαδή.
0: Πάρε ρε ηλίθιε το σφουγγάρι και κάνε λίγο τα άλατα. Άντε ρε βλαμμένε κάνε λίγο τον αρμό. Κοίτα το λούκι το άφησε ο άχρηστος.
1: Ένα θα σου πω εγώ. Ο συγκεκριμένος λέει μία ατάκα στη γυναίκα. Κοίτα τον καθρέφτη έρχομαι.
0: Κοίτα τον καθρέφτη και αν δεν έχει.
1: Καθρέφτη στο μπάνιο δεν γίνεται ρε φίλε. Όλα τα μπάνια έχουν ένα καθρέφτη. Τώρα από εκεί και πέρα κάντε ότι σας φωτίσει ο Θεός.
0: Κάνα, δηλαδή το πιο φυσιολογικό στο μπάνιο είναι το κάνει στο μπάνιο μέσα στην ντουζιέρα. Να πέφτει το νερό από ψηλά και εσύ από κάτω.
1: Δεν γίνεται αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Δεν χωράμε.
0: Ελάτε πιο κοντά. Γι' αυτό είναι το
1: σεξ. Ποτέ δεν έχω καταλάβει στο μπάνιο πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ποτέ.
0: Στην μπανιέρα.
1: Ούτε στην μπανιέρα θεωρώ ότι γίνεται. Μόνο σε τζακουζιέρα μπορεί να φανταστώ.
0: Θέλει και χώρο η ρουφιάνα. Δεν βολεύεται. Άμα δεν απλώσω την κολάρα μου, δεν μπορώ. Θέλει και τζακούζι, πάρτο.
1: Γιώργο!
0: Θέλει και τζακούζι.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Μπορείτε όλοι να το φανταστείτε, ναι.
0: Εντάξει, το ξέρω. Okay, πάμε στο επόμενο, αυτό το ξέρουμε.
1: Και ένα δύσκολο που βλέπω εδώ είναι το όρθιο καροτσάκι.
0: Το όρθιο καροτσάκι, εύκολο είναι, σαν την οικοδομή. Φανταστείτε, ρε παιδί μου, τη γυναίκα την κρατάς από τα πόδια. Έχεις βάλει το λευγί εκεί που πρέπει και η γυναίκα περπατάει με τα χέρια. Και εσύ κρατάς τα πόδια της στον αέρα, σωστά.
1: Ήθελα να κάνω γυμναστική, θα πήγαινα στο γυμναστήριο.
0: Είναι το γνωστό που λένε, ρε παιδί μου, σου αρέσουν τα ταξίδια. Απάντησε, μου σου αρέσουν τα ταξίδια.
1: Ναι.
0: Ωραία, σου αρέσει το σεξ.
1: Α, ξέρω εγώ, ναι.
0: Ναι, ωραία, θες να σε πάω. Μέχρι τη Λάρισα. Να σε πάω. Μέχρι τη Λάρισα.
1: Γιώργο, φτάνει. Φτάνει, είπαμε να πούμε κάτι. Και μετά έχουμε τη στάση του τεμπέλη και κλείνουμε, παιδιά.
0: Αυτό είναι η αγαπημένη στάση των ανδρών.
1: Δηλαδή.
0: Είναι η αλλιώς στάση του αστερία.
1: Όχι, δεν είναι. Σε πιάνω αδιάβαστο, φιλαράκι μου. Έχεις κι άλλη στάση που μπορείς να προσπαθήσεις. Χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα.
0: Ποια είναι.
1: Τι μπορώ να στην
0: εξηγήσω. Μόνος μου είμαι παρέα.
1: Ναι, Γιώργο. Ακούω.

0: τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε, πώς περάσατε Σαββατοκύριακο το βροχερό.
1: Ωραία, όλα καλά.
0: Μας έκανε όλους μουσκεμά. Mm-hmm. Ωραία, και θέλω να σας πω κάτι για να μην σας πιάνουν αδιάβαστος με αυτά που έλεγε η Μαρία νωρίτερα. Optics Poly, για να δεις όλες τις στάσεις και τα πάντα να τα διαβάσεις και να έχεις αποτυπωμένα στα ματάκια σου αυτά που χρειάζεται να ξέρεις για να κρατάς θερμή τη σχέση σου. Optics Poly, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδος. Έχουμε γυαλιά μοιοπία οράσεως, τα πάντα ηλίου, τα πάντα για εσένα με 60% έκπτωση. Επίσης έχουμε και οφθαλμολογικό έλεγχο για τα παιδάκια μας δίπλα στο Βαγγέλη. Έχουμε γυαλιά πολύ εστιακά για να βλέπεις κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι. Μην χρειάζεται 400 ζευγάρια γυαλιά να κουβαλάς μαζί σου. Και βέβαια Gucci, Armani, όλα είναι 60% έκπτωση μόνο για εσένα στα Optics Poly, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Και θέλω ρε κορίτσια να πάρετε λίγο θέση και να μου απαντήσετε λίγο στο Viber.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, 6, 9, 7, 800, 148. Θα μου απαντήσει και εσύ και η Βασιλική. Κάτσε να ρωτήσει πρώτα τη Βασιλική, για να το σκεφτεί. Λοιπόν, Βασιλική, οι άντρες όταν χωρίζουν τραγουδάνε το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί». Οι γυναίκες. Οι άντρες όταν χωρίζουν τραγουδάνε «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί». Οι γυναίκες.
2: Δεν απαντώ.
0: Γιατί υπάρχει «Θα ζήσει ελεύθερο πουλί».
2: Τε.
0: Δεν υπάρχει. Ποιο τραγούδι εσύ τα τραγουδάει αν χωρίζει.
2: Δεν ξέρω.
0: Εσύ Μαρία μου.
2: Ξέρω εγώ «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
0: Αυτό το λένε οι άντρες.
2: Α, το λένε οι άντρες.
0: Ρε, κορίτσια, μια πορεία έχω η γυναίκα.
2: Ναι.
0: Θα μου τη λύσετε, δώστε λίγο τα φώτα σας, μια βοήθεια.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Τη Σκαραγιάννη, ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από Σόι.
0: Χρυσό ρολόι, θα βρει με λίγο πολύ. Για στείλτε ρε κορίτσια λίγο τα μηνύματά σας. Αυτό το είχα πορεία το Σαββατοκύριακο, δεν μπορούσα να σκεφτώ ένα τραγούδι. Οι άλλοι τραγουδάνε «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί». Από Κανάρα σε Κανάρα.
2: Ναι.
0: Όταν χωρίζουν. Όταν χωρίζουν το κερωτό μου το τραγούδι. Οι γυναίκες τι τραγουδάμε όταν χωρίζουμε. Χώρισα και ψάχνω να βάλω ένα story. Πείτε μου ένα τραγούδι 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνο σε φρένει καρδία. Και εγώ λέω ίνο και καλό φαγητό και μεζέδε και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώ είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning. Good morning.
11: Good morning, everyone.
12: Wake up.
8: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα θέλουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, ένα γράμμα από την αλφάβητο και 5 ερωτησάρες που θέλουν απάντηση από εσένα και το συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου που θα σου δώσω εγώ. Καθημερινά η Μαρία σας δείχνει τον τρόπο και εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Σήμερα θα παίξουμε το γράμμα Γ.
1: Ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολη η ερωτήση, παιδιά, σήμερα. Οπότε δηλώστε συμμετοχή για να κερδίσετε. Δηλαδή, ούτε πολύ περίεργα έχω για εσάς, ούτε τίποτα, μόνο για τη Μαρία. Λοιπόν, μαράκι μου, με το γράμμα Γ για σένα μόνο. Θέλω να μου δώσεις απαντήσεις σε 20 δευτερόλεπτα. Λένε τον άντρα που την πέφτει σε όλες.
1: Γύφτουλα.
0: Τι φοράει ένας άντρας και δείχνει την επίμαχη περιοχή.
1: Γραβάτα.
0: Σου αρέσει να ξαπλώνεις πάνω του.
1: Στο γύψο.
0: Λέμε τον χώρο που πάει ο άντρας για ερωτικά μια γυναίκα.
1: Ορίστε.
0: Λέμε τον χώρο,
1: ναι,
0: που πάει ένας άντρας μια γυναίκα για ερωτικά.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
0: Ούτε στην πέμπτη δεν φτάσαμε. Ούτε στην πέμπτη ερώτηση. Οπότε μπορώ να το κάνω και σε εσάς.
1: Δύσκολη ήταν αυτή η ερώτηση. Μη μου την πεις, δεν θέλω να ξέρω.
0: Δεν θα σας την πω. Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Ποιος είναι έτοιμος να παίξει με το Γ? Με το Α.
1: Βάλαμε και το Γ μέσα.
0: Και το Ζ. 2-10-300-104-8.

0: 2-10-300-104-148 δηλώνει συμμετοχή στο αγαπημένο μας αυτό παιχνίδι με τις λέξεις και τις ερωτήσεις και τα 20 δευτερόλεπτα όπως θα παίξει ο Ανδρέας σήμερα και η φίλη Μαρία. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλή.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Καλά
1: είσαι. Το άρωμα μας έκανε το 1-0 το πρωί.
0: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πάμε στα άλλα.
1: Τσούζι και πονή. Πάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις γάμα, αλφα ή ζήτα. Με τι θες να παίξεις?
1: Θα πω με το αλφα, σαν το όνομά μου, Ανδρέας.
0: Ωραία. Ανδρέα μου, θέλω να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα αλφα σε 20 δευτερόλεπτα και θέλω να μου πεις παίρνεις από ένα φούρνο.
1: Άρτο.
0: Είσαι μετά την τουαλέτα.
1: Άβιος.
0: Λέω συνέχεια στην εκπομπή.
1: Πώς, δεν το άκουσα.
0: Λέω συνέχεια στην εκπομπή.
1: Αερολογίες.
0: αν στο αγγίξουν.
1: Ανέκδοτα, αλλά είπα άλλο, εντάξει, λέγε.
0: Αν στο αγγίξουν ανατριχιάζεις.
1: Αυτή.
0: Ναι, αλλά θέλατε να πιάσετε.
1: Πάπα, καθυστέρησε το γέλιο, δεν παίζω. Πάπα, είσαι φάουλ.
0: Εγώ είμαι σε
1: φάουλ.
0: Πιάσατε τα γέλια.
1: Ναι, κάνω καθυστέρηση.
0: Πιάσατε τα γέλια με τη
1: μάνα. Δεν πρέπει να πάρω έξτρα χρόνο. Κάτσε.
0: Ο χρόνος τελείωσε. Πιάσατε τα γέλια με την άλλη. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ήθελες.
1: Πού είμαι με εντός χρόνου.
0: Ωραία, άντε να σου δώσω ακόμα.
1: Ανέκδοτα, ρε παιδί μου. Το καβαλέ, ρε παιδιά. Το καβαλέ είναι όλο το πράγμα. Αυτό είναι η ωραία παρέα.
0: Έτσι, έτσι, ρε Ανδρέα μου. Γι' αυτό θα ξαναπαίξει αύριο. Θα σου έχω άλλο γράμμα μόνο για σένα. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία μου. Για πες μου, γάμα ή ζήτα?
2: Γάμα.
0: Το γάμα που άφησε η Μαρία, είσαι έτοιμη να του δώσεις απαντήσεις?
2: Να δούμε, θα φανεί από το αποτέλεσμα.
0: Ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, λέμε τον άντρα που την πέφτει σε πολλές.
2: Γαμίκουλα.
0: Δώσ' μου τον άντρα σου. Τη φοράει ένας άντρας και δείχνει την επίμαχη περιοχή.
2: Τι δείχνει?
0: Την επίμαχη περιοχή. Σου αρέσει να ξαπλώνεις πάνω του. Λέμε τον χώρο που πάει ο άντρας για ερωτικά παιχνίδια με μια γυναίκα. Ζω με χοντρά δάχτυλα.
3: Μαρία.
0: Μείναμε στο
2: γάμι. Τι να πεις να πεις. Ούλα με τους άντρες. Ρε Γιώργο.
0: Έλα ρε Μαρία. Ρε Μαρία δεν
2: είπαμε ρε Γιώργο.
0: Μόνο απάντησες αυτό που σου είπανε δίπλα.
2: Όχι, το γαμίκουλα το παμόνι μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα τα έχουν επίσης.
0: Συγγνώμη, δεν πειράζει. Αύριο πάλι συνέχεια με το γάμα, Μαρία μου. 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή για το κομπένο μας παιχνίδι. Αύριο παίζει και το γάμα και το ζήτα, να ξέρετε.

0: το γύρω-γύρω. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και φύγαμε για το τρελό περίπτερο εδώ στην πιάτσα, στο ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας που έχουμε όλα τα κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις. Μόνο ένα ευρώ. Τρεχάτε, ποδαράκια μου, να πάρουμε. Γρήγορο πρωινό, σνακ για το γραφείο και κάτι γλυκό για μέσα στη μέρα. Θα το βρει τα μόλτο τα κρουασάν σε όλες τις γεύσεις. Μόνο ένα ευρώ και είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Ό,τι ώρα κι αν έτσι έχεις μια όρεξη για γλύκα, πηγαίνει στο τρελό περίπτερο δίπλα στη βιάτσα των ταξί.
0: Και τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια.
2: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια.
1: Η μέρα χρειάζεται, παιδιά, ψυχραιμία και συγκεκριμένα για τους κρυούς διδύμους, ζυγούς και σκορπιούς. Κρυέ μου, η μέρα σου θέλει να πάρεις τα πάντα στα χέρια σου. Οι πρωινές οι ώρες θέλουν περισσότερη υπομονή.
0: Εκεί
1: η μέρα σου ένα επτά. Ταύρε, σήμερα πρέπει να ξαναβρεις το ρυθμό σου και να αισθανθείς ότι έχεις περισσότερο έλεγχο πάνω στην καθημερινότητά σου. Η μέρα σου ένα οκτώ, διδυμάκι μου, στα επαγγελματικά και στα προσωπικά μπορεί να νιώσεις ότι ανοίγει ένας καινούριος δρόμος, αρκεί να μην αφήσεις έναν έντονο διάλογο να σου χαλάσει τη διάθεση. Η μέρα σου ένα οκτώ. Καρκίνε, μία αλλαγή στο ρυθμό της ημέρας μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκολλήσεις από κάτι που σε είχε κουράσει και να δεις πιο καθαρά τι χρειάζεται να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Η μέρα σου ένα οκτώ. Λιονταράκια μου, έχουμε σήμερα. Η μέρα θα μας φέρει αποφασιστικότητα, δημιουργικότητα και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Η μέρα μας ένα εννέα. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να ασχοληθείς με οικονομικά, ασφάλεια και πρακτικές υποθέσεις που χρειάζονται τακτοποίηση, ενώ μια λύση μπορεί να εμφανιστεί από εκεί που δεν την περιμένεις. Η μέρα σου ένα οκτώ. Ζυγέ μου, οι συζητήσεις μπορούν να πάνε πολύ καλά όταν μιλάς με σιγουριά, αλλά απόφυγε σήμερα τις αντιπαραθέσεις. Η μέρα σου ένα επτά. Σκορπιέ, η ημέρα μπορεί να σου δημιουργήσει έντονα συναισθήματα ή την ανάγκη να απομακρυνθείς από μια κατάσταση που σε περιορίζει και αυτή η ανάγκη για αλλαγή δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Η μέρα σου ένα επτά. Τοξότη, οι συζητήσεις σήμερα μπορούν να σου ανοίξουν νέες προοπτικές και να σε φέρουν πιο κοντά σε έναν άνθρωπο ή σε έναν στόχο που σε ενδιαφέρει πραγματικά. Η μέρα σου ένα οκτώ. Εγώ και ρε, η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να δεις μια επαγγελματική ή πρακτική υπόθεση με διαφορετικό μάτι. Η μέρα σου ένα οκτώ. Υδροχόε, η μέρα μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να σου δώσει έμπνευση, δημιουργικότητα και διάθεση να δείξεις περισσότερο αυτά που πραγματικά μπορείς να κάνεις. Η μέρα σου ένα εννέα. Και ψαράκια, η μέρα σε βοηθά να βρεις λύσεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, τα οικονομικά ή μια σχέση που χρειάζεται περισσότερη ισορροπία. Η μέρα σου ένα οκτώ.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό!
4: Στο καφέ 104,8.
6: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Γιώργος και Μαρία.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει και τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Παπ, χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Φτάνει,
1: μωρή Γιώργο.
2: Για τι ρε πουλί μου, τι θες. Λες
1: και όλοι είναι του πέντε ρε φίλε το κάνεις. Υπάρχουμε και εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
2: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάκεις με χαρά. Αχ τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνω εικόνα ρε. Μαμά ξύπνα με το πρωί γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης. Δεν του βάλω που
1: Γιώργο φτάνει.
2: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Καφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
9: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
10: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
11: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια, κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλιμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, τα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Ναι.
5: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλάει.
2: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
10: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.

Rock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
1: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα pavlaburelli.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.

ψεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,7.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι εκεί μετά. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια πουνάκι
2: η καρδιά. Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες. Δεν υπάρχουν.
1: Έλα Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
8: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στο να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Εγώ το μπουκιάρε παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσο μπορείς να βάλεις από αυτά τα μπουκάκια?
3: Ανάλογα πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσο φορά είναι το σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
3: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
3: Εγώ φταίω, μόνη σου τα λες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Είμαι ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυηνής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσις, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Let's go! 24/7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
5: Your life belongs to
3: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση με να ξαπιτσόντες.
2: Δεν μπορεί να το είπε
0: πάλι. Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
2: Μπράβο.
1: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυπινήσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυπινήσι! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη χρόνη Μημίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μημίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
12: Θα φας?
8: Όχι.
12: Θα φας?
8: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι,
1: ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο. Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετο του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας, και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισε? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψει ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσει έτσι μόνο λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
14: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
13: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
14: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262 059 925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω από το story. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και να μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω. Ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με πλεκτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλή είναι και εγώ θέλω να με πλεκτάρει.
0: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα.
3: Τι κάνει?

0: Πάλι δεν ακουγόμαστε. Πάλι δεν ακουγόμαστε, παιδιά.
1: Έλα σε λίγο.

0: Ορίστε βρε.
1: Ορίστε, μια
0: ορίστε
1: χαρά
0: βρε,
1: τώρα.
0: Βγήκαμε βρε. Ακουγόμασταν και πριν εντωμεταξύ. Αλλά εντάξει, ήταν τα δικά μας αυτιά, τα οποία ήταν λίγο περίεργα σήμερα, τα ακουστικά μας. Όλα καλά όμως, παιδάκια μου. Καλά, σας ευχαριστούμε. Α, ματάκια στέλνετε.
1: Ματάκια.
0: Ξεμάτιασμα.
1: Ήθελα να το πω. Δεν φαντάζεσαι, έχω πεθάνει στο χασμούρι μας σήμερα.
0: Ποιο σε μάτιασε?
1: Δεν ξέρω.
0: Σε μάτιασε
1: την ομορφάδα μου.
0: Η Οριάνθη που ήταν στη Βύση.
1: Όχι, αυτή ήταν μακριά.
0: Α, ήταν μακριά, δεν σε είδε.
1: Εκτός αν με μάτιασε κανένα διάσημο, γιατί ήμουν και με διάσημο εγώ, να ξέρεις.
0: Καλησπέρα, είπαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, ρε παιδιά. Καλή και όμορφη εβδομαδούλα να έχουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ζηλεύουν την επιτυχία. Καλημερούδια. Καλημέρα. Καλησπέρα στον Νεκτάριο, στον Αντρέα, στο Γιάννη, στον Νίκο, στον Δημήτρη. Έρε αντροπαρέα που μαζεύτηκε με το καλησπέρα. Φιλιά πολλά σε όλα μας τα παιδιά, εδώ είμαστε. Όλα καλά τώρα. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ο Ανδρέας πήγε στη Βύση και μας έχει πρίξει.
1: Γιατί είναι εσύ να μην σε πρίξω, δεν
0: εντάξει,
1: κατάλαβα.
0: Εντάξει, καλά κάνει και μας έπρίξε. Είχε πολύ πλάκα εν τω μεταξύ, παιδιά, θέλω να το πω αυτό, δεν μπορώ.
1: Για πες το.
0: Σάββατο βράδυ, εκεί που καθόμουν και ήμουνα εγώ κάπου ήμουνα τέλος πάντων.
1: Τσουπ,
0: μήνυμα. Κάθομαι δίπλα στον τάδε.
1: Ναι.
0: Τσουπ, μήνυμα.
1: Ναι.
0: Κάθομαι δίπλα στην τάδε.
1: Με τον ένα τον ήξερε, γι' αυτό το είπα.
0: Μπράβο, ναι. Όποιο γνωστό επώνυμο πήγαινε και καθόταν δίπλα του, γιατί είχε και VIP θέσεις ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, θέλω να σας πω.
1: Μπράβο,
0: ναι. Όποιος γνωστός διάσημος πήγαινε και καθόταν δίπλα του, μου στέλνε μήνυμα να με ενημερώσει το πουλάκι μου.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις γιατί τα έστελνα? Τα έστελνα στο Messenger για να μην τα ξεχάσω μετά. Κατάλαβες.
0: Για να τους αναφέρει έναν προς ένα. Κατάλαβες. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Καλή εβδομάδα για ακόμα μία φορά. Σοκαπογεύματα. Έτσι να ξεκινήσουμε ωραία, με πολύ ωραία διάθεση. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Θέλουμε κι άλλα, εννοείται. 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. Και το γλέντι συνεχίζεται. Εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: έκανα εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο αρτοπείο Λιάτης, γιατί και σήμερα θα βρούμε τα καλύτερα. Πιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο και μιλάω για το χειροποίητο, το υπέροχο, το ψωμάκι αργής ορίμανσης. Μιλάω για το μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι που θα βρείτε εκεί. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσινάκια, σνακς, γιατί απόψε έχουν και έχω και την αγαπημένη μου σειρά, κατάλαβες.
2: Ποια βλέπεις?
1: Τον Dirty.
2: Α, τον Dirty, ναι.
1: Έχει Dirty υπόψε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα σνακς, κριτσινάκια που τα βλέπουμε παρέα το βράδυ όταν βλέπουμε ή όταν βλέπουμε μια αγαπημένη σειρά. Αρωματικός καφές επίσης τώρα για το απόγευμα, ό,τι πρέπει για εσάς που δεν την παλεύετε ακόμα. Λαχταριστά γλυκά και βέβαια χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Καλησπέρα στο Νεκτάριο.
2: Καλησπέρα.
1: Ο οποίος λέει: καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το κακό το μάτι σας έφαγε σήμερα. Όχι, μωρέ, όλα καλά.
2: Όχι, μωρέ, σιγά.
1: Αφήστε τους πάνω μου, θα τους βρω και θα τους τακτοποιήσω.
2: Σωστό. Ωραίο.
1: Αλλά να μην βγει λέει παρά έξω αυτό.
2: Όχι καλέ.
1: Καλησπέρα στο Βασίλη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Θεά η Βύση. Τώρα θα πάει στο Las Vegas.
2: Πού θα πάει? Las Vegas θα πάει, γιατί? Α! Τώρα το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Επειδή έβγαλε λεφτά.
1: Ναι, κάπου εκεί το πάει τώρα ο Βασίλης.
2: Επειδή έγινε χαμός.
1: Αλλά εγώ δεν θέλω κακιούλες σήμερα στην εκπομπή για τη Θεάρα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Δεν θέλω κακιούλες. Εντάξει, υπήρχαν κάποια θεματάκια. Το TikTok γέμισε και με δυσαρεστημένο κόσμο.
2: Ναι, αυτούς που πρέπει να παίξω.
1: Ναι, αλλά εντάξει, θα τα πούμε όλα. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα στον Άλεξ. Πολλά φιλιά. Στον Αντρέα μας, στο Γιάννη μας, στον Νίκο, ο οποίος λέει με αυτή τη Δευτέρα που ήρθε πάλι.
2: Ναι, ναι.
1: Νιώθω σαν να παίζω, λέει, σε βιντεοπαιχνίδι. Να κάνω τη ζωή μου και να ξαναρχίζω από την αρχή.
2: Ωραίο.
1: Τι είπες τώρα? Είπες δηλαδή με λίγα λόγια, με μία πρόταση, είπες για τη Δευτερίλα που υπάρχει και είναι απίστευτη.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω με τη Δευτέρα. Αλλά δεν ξέρω, είναι κάποιες Δευτέρες, παιδί μου, σπάνιες μεν, αλλά ξέρεις, είναι λίγο περίεργες αυτό.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Θα μας πει τώρα ο Ανδρέας, έτσι θα μας βάλει μέσα στο κλίμα.
2: Δεν γιατί... φαντάζεσαι. Τι να σου πω, να σου πω τώρα για show business.
1: Γιατί
2: δεν φαντάζεσαι.
1: Να σου πω τι έγινε. Να σου πω την αλήθεια, μέσα από το TikTok.
2: Τα είδες όλα.
1: Ήταν σαν να είδα τη συναυλία.
2: Όλη η Χαλκίδα είχε πάει. Όλη η Χαλκίδα.
1: Μπράβο. Έπαιξε πάρα πολύ, δηλαδή. Έπαιξαν πάρα πολλά βιντεάκια και αποσπάσματα στο TikTok από τη συναυλία.
2: Έγινε χαμό, σου λέω.
1: Τι να πω.
2: 15.000 κόσμο τώρα.
1: Κάτσε να τα θυμίσω, γιατί είσαι και
2: Έλα, πες μου.
1: Να σου πω γιατί εκεί για τη γιγαντοοθόνη που βγήκε ο παλιός της εαυτός, η 12χρονη Άννα μίλησε... Βύση.
2: Ναι, ρε, σε αυτό το θυμάμαι. Εντάξει, είπα, δεν είχα πιήρεση. Δεν είχα γίνει τύφλα. Θυμόμουν.
1: Ωραίο αυτό, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό.
1: Για πες.
2: Τι άλλο, θα σου πω κάτι που έχασα. Έχασα τη στιγμή με το Μαζονάκι, ναι. Με το αφιέρωμα, γιατί είχα φύγει εγώ για να μην κολλήσω στην κίνηση.
1: Συγγνώμη, τι ώρα το έκανε το αφιέρωμα?
2: 12 παρά. 12 παρά. 12.
1: Α, στο τέλος μίλησε, ναι, για το Μαζονάκι. Δεν μίλησε στην αρχή.
2: Όχι.
1: Α, παιδιά, συγγνώμη, είχα την αίσθηση να μου πει αφού στην αρχή εμφανίστηκε από το.
2: Ναι, ναι, μπήκε με το Αιγαίο.
1: Έπεσε, σωστό.
2: Ναι, ναι,
1: οπότε,
2: ναι,
1: δεν είπε κάτι. Α, το είπε προς το τέλος για τον Γιώργο Μαζονάκι.
2: Σκέψε, εγώ έφυγα 12 παρά τέταρτο και δεν το είχε πει. Πρέπει να το είπε μετά, δηλαδή πρέπει να το είπε ακριβώς.
1: Καλά έκανε από τη μία και έφυγε νωρίτερα.
2: Για να μην μπλοκάρω.
1: Γιατί ειδικά παιδιά στο μετρό.
2: Έγινε χαμός.
1: Γινότανε, ρε.
2: Καλά, εγώ είχα παρακάρει δίπλα, ρε παιδί μου, δεν είχα θέμα, αλλά εντάξει.
1: Τι γινότανε, ρε εσύ?
2: Δεν φαντάζεσαι.
1: Εν τω μεταξύ έμαθα επίσης ότι πολλοίς κόσμος, λέει, φορούσε πάνες.
2: Αλήθεια, λες τώρα? Εγώ γι' αυτό δεν είπε, να μην κοντρωθώ.
1: Φορούσαν πάνες και μάλιστα έχει γίνει χαμό στο TikTok με αυτό. Γιατί λέει, εννοείται, λέει, και φορούσαμε πάνες. Δεν έχετε πάει, λέει, σε μεγάλες συναυλίες του εξωτερικού.
2: Τι λες, δε.
1: Να είσαι μπροστά και να σε πιάσει τίποτα, να θες να πας πίσω και να τα κάνεις πάνω σου.
2: Ναι, αφού ξέρεις τις τουαλέτες και 10.000 άτομα.
1: Ναι, παιδιά, εγώ δεν ήξερα ότι στις συναυλίες αυτές τις μεγάλες βάζεις πάνω. Τώρα που το ξέρω.
2: Εγώ δεν το είχα σκεφτεί.
1: Γιατί είχα και ένα άγχος εγώ τώρα, μην με πιάσει.
2: Για κράτεια, ναι, όχι τα.
1: Ό,τι είναι, ό,τι είναι, τέλος πάντων. Αλλά τώρα που τα ξέρω ότι μπορείς να βάλεις και μια πανούλα εκεί και να μην σε πάρει και χαμπάρει και κανένας.
2: Καλέ, ναι.
1: Όλοι το κάνουνε. Είναι κοινό μυστικό.
2: Άντρες, γυναίκες.
1: Όλοι, παιδί μου, το κάνουνε, σου λέω.
2: Καλέ, δεν μου το είπε κανείς να βάλω κι εγώ.
1: Έκανα διατριβή πάνω στο Παναγία. Θέμα συναυλία και πάνω. Να ξέρετε, παιδιά, οι περισσότεροι προχθές στη συναυλία της Βύση, από μέσα από τα ωραία τους τα κορμάκια, τα μπαντελονάκια και τα φουστάκια, φορούσανε πάνω.
2: Άμα και αυτό δεν είναι φουσκωμένη. Και λέω, γιατί είναι φουσκωμένη αυτή η ρεσί.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
5: Είσαι ο Γιώργος?
4: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ, ρε παιδιά.
0: σας ακούω κάθε μέρα, πραγματικά, πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Χρόνια πολλά, ρε γάτε. Σπυρουνάτε.
0: Αχ, για αδερφούλα, την αγαπώ, την αγαπώ και ο γαμπρός.
4: Και εκείνη σε αγαπά.
0: Τι τα κάνουν αυτά πάντα.
4: Σήμερα που κλείνει τα 23.
0: Μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω τίμ, έχω παρέα, σας αγαπάω.
4: Καλημέρα. Έλα να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
1: Γιώργο.
0: Κλείσε, σε παρακαλώ, ναι.
1: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
0: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Η Μαρία.
0: Εγώ. Ποιος είναι.
4: Χρόνια πολλά, Μαρία.
0: Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22. Χρόνια πολλά.
0: Σας αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
4: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 2210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου, ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
5: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 4971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
4: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
8: Και αν ο δρόμος σας βγάλει σήμερα στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla, μακαρίου 13, παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla, μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση.
9: Βεβαίως.
8: Ο Θεόδωρος κράζει.
9: Ποιο να, εσένα?
8: Εσένα, γιατί να κράξει εμένα?
9: Όχι, είπα, μήπως.
8: Καλημέρες, παιδιά, μιας και μας ακούει από την άλλη μεριά του πλανήτη.
9: Ναι.
8: Τι άνθρωποι είστε εσείς που πάτε σε συναυλίες, λέει, και φεύγετε πριν να τελειώσει?
9: Τα έχω εμένα, λέει.
8: Άσχετα που δεν θα μ' άρεσε συγκεκριμένη συναυλία, τη λέει. Από το γήπεδο δεν φεύγεις πριν τελειώσει.
9: Γιατί ήβρεσε, τι παίζει η Ελλάδα, παίζει. Βρέσει, θα κόλλαγα σου λέω με τα μάξι.
8: Καλή, να σου πω κάτι. Ή αυτό ήτανε, ή τον είχε σφίξει τρομερό θέμα με το.
9: Όχι, ρε, δεν είχα.
8: Με τα τσίσα.
9: Ω, δεν είχα θέμα.
8: Τώρα έμαθα για το θέμα, για την μπάνα που φοράνε οι περισσότεροι.
9: Όχι, όχι, φοράγα, λέει, ξέρεις. Όχι, ρε, εσύ, δεν το ξέρω. Εγώ είχα πάρει πάπια, λέει, ξέρεις.
8: Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ναι, κατάλαβες τώρα.
9: Αυτό...
8: Δεν ξέρω, αλλά πολύ το κάνανε από ό,τι μου είπες.
9: Εσύ, ναι, εγώ ήταν μεταξύ κόσμο να φεύγει από την κερκίδα, γιατί ήμουν σε μια συγκεκριμένη κερκίδα και φεύγανε και έφυγα κι εγώ.
8: Κατάλαβες, Θεόδωρε. Είδε κόσμο να φεύγει και έφυγε κι αυτός. Τώρα,
9: ναι, ρε, αγχώθηκα.
8: Μην τον φέρεις τώρα σε. Μην τον φέρνεις σε δύσκολη θέση και βάλει και τα κλάματα.
9: Δεν Δεν το ήθελα, μένα μ' αρέσει η φύση.
8: Και πάνω απ' όλα, μην το πείτε στην Ανούλα αυτό. Ότι έφυγε ο Ανδρέας νωρίτερα. Μην το πείτε στην Άννα Βύση.
9: Θα σκάσει.
8: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να πούμε για τα ζώδια αυτή τη εβδομάδα. Ποια θα έχουν καλή τύχη, ποια θα είναι τα τυχερά ζώδια τη εβδομάδα, όπω κάνουμε κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα. Τα κρυαράκια θα είναι πολύ
9: καλά
8: αυτή την εβδομάδα. Οι δίδυμοι, τα λιοντάρια, οι σκορπιοί και τα ψάρια. Και εγώ.
9: Λιοντάρια. Α, και εσύ, ρεσί. Ωραία, μια χαρά.
8: Ψάρια, σκορπιοί, λιοντάρια, δίδυμοι και κρύοι.
9: Τα έχουμε πολύ τύχη.
8: Αυτή η εβδομάδα είναι δική μας, ρε αδέρφια.

0: κουρασμένα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για unicorn. Αγαπημένο unicorn μας περιμένει. Όχι σήμερα, είναι κλειστά τα καταστήματα Δευτερούλα, αλλά από αύριο το απογευματάκι μπορείτε να πάτε ή το πρωί. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Τα παιδιά μας έχουν φέρει τόσο ωραία πράγματα χειμερινά. Νέες παραλαβές σε εσώρουχα μοναδικά, βαμβακερά, ποιοτικά, γυναικεία, ανδρικά και παιδικά. Και βέβαια πολύ ωραία μπιτζαμάκια.
2: Βεβαίως.
1: Που πρέπει οπωσδήποτε τα φετινά μας μπιτζαμάκια θα είναι unicorn. Τέλος. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Και πάμε τώρα στο θεματάκι μας εδώ στα σοκαπογεύματα.
2: Στην ερώτηση, τι έγινε.
1: Διότι, παιδιά, σήμερα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
2: Έλα, ρε, τι έγινε.
1: Νομίζω ότι θα αγγίξει αυτή εδώ η ερώτηση, θα αγγίξει πάρα πολύ κόσμο.
3: Τι.
1: Κρύβεται αυτός, ρε.
2: Όχι, δεν κρύβομαι, ανατιάζομαι αυτό που κάνεις.
1: Α, ωραία, να το ξανακάνω. Θα αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουμε συζητήσει για να ξέρω αν αγγίξει εσένα αυτό, αλλά θέλω να μου πεις την αλήθεια σου.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, είναι δυνατόν να είσαι εντελώς ειλικρινής σε μία σχέση χωρίς να πληγώσεις τον άλλον?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ή την άλλη?
2: Ούτε καν.
1: Εδώ σας θέλω τώρα.
2: Πω, τι μας είπες. Όσες φορές δεν το έχω επιχειρήσει, ρε παιδί μου, να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Δεν μ' άρεσε το φαγητό.
1: Αυτό.
2: Κόβει καλημέρα η άλλη.
1: Είσαι καλά, λες σε μια γυναίκα δεν μ' άρεσε το φαγητό.
2: Ρε, εσύ, δεν λέω γενικά, λέω το συγκεκριμένο. Σήμερα εντάξει δεν μ' άρεσε πολύ. Δεν παίρνω απάντηση.
1: Άρα λοιπόν το ένα και το άλλο σε οδήγησαν στο να μην λες τίποτα.
2: Ναι, ρε, το σταμάτησα. Πάρα εγώ γκρίνια σπίτι.
1: Να μην είσαι απόλυτα ειλικρινή.
2: Όχι, ρε, εσύ. Τίποτα.
1: Θα συμφωνήσουν άραγε και οι υπόλοιποι άντρες εκεί έξω που μας ακούνε, θα συμφωνήσουν με τον Αντρέα.
2: Μπράβο.
1: Ή εσείς, ας πούμε, είστε απόλυτα ειλικρινείς με τη γυναίκα σας. Και το αντίθετο, βέβαια, γιατί και οι γυναίκες με τους άντρες θέλω να μας πείτε, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν πιάνουν τα χέρια σου, ας πούμε. Δηλαδή χάλια τα κάνεις όλα.
2: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα μια γυναίκα.
2: Εγώ δεν έχω θέμα με το πεις. Αλήθεια σου, δηλαδή, μου έχει κάνει παράπονα. Α, okay, εντάξει, δεν με νιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει, δεν
2: με
1: παρεξηγήσεις εσύ.
2: Όχι, όταν πάω σπίτι όμως και ακούω την συγκεκριμένη ερώτηση, όλα καλά, όλα τέλεια. Θα κάτσω εγώ να τσακωθώ, όχι αγάπη μου.
1: Λοιπόν, για ξεκινήστε τα ωραία σας τα μηνύματα. Με το χέρι στην καρδιά θέλουμε απαντήσεις σήμερα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και είναι δυνατόν να είσαι εντελώς ειλικρινή σε μία σχέση χωρίς να πληγώσεις τον άλλον? Για πείτε.

0: Shock FM. Shock FM. 104,8.
1: Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο. Τα ακούσα δυνατά.

0: Μπράβο σας. Coffee Shop στην παρέα μας εδώ στα Σοκαπογεύματα. Αγαπημένο το Coffee Shop, με delivery από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό είναι το αγαπημένο Coffee Shop. 22 21 050 044 για να κάνετε τις παραγγελίες σας. Να παραγγείλετε το καφεδάκι σας, να παραγγείλετε το σνακ σας, να παραγγείλετε τα σαντουιτσάκια σας, τα club sandwich, τα burger σας. Εγώ θέλω οπωσδήποτε μια κρέπα, μου έχει κολλήσει αυτή η κρέπα, η γλυκιά με τα πτυμπέρ μέσα και με τα πουρά.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Τι ξέρεις βρε εσύ, τι ξέρεις βρε εσύ. Καλώς τον.
1: Τι κάνεις κοριτσέρα μου, κουκλέρα μου πανέμορφη.
0: Τι να κάνω κι εγώ, όλα καλά.
1: Καλά είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Δεν με βλέπεις καλά.
1: Είσαι
0: λίγο χλωμή σήμερα. Ξεκίνησε η Δευτέρα λίγο περίεργα.
1: Ναι, ναι, είναι το μακιγιάζ, λέω, τι έγινε. Δεν ξέρω, βάφτηκε λίγο λάθος.
0: Το εκρού του νεκρού, κατάλαβα.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να σε απαντήσω λίγο στην ερώτηση. Να ξέρεις, εγώ είμαι πολύ ειλικρινής.
0: Είσαι.
1: Γι' αυτό έχω μείνει ελεύθερος.
0: Δεν χρειαζόταν να μας το πεις, το καταλάβαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Για πες μας τον καιρό, γιατί έχουμε μεγάλο θέμα. Σήμερα τα παιδιά έχουν ξεκινήσει να στέλνουν στο Viber πάρα πολύ ωραία μηνύματα.
1: Ναι, κοριτσιά μου, ας πω εγώ τώρα. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 28-9, ο καιρός είναι καλός, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς, θα φτάσει 24. Και το βράδυ θα πέσει αισθητά. Αυτό.
0: Θα έχουμε βροχούλες μες τη βδομάδα, ξέρεις.
1: Όχι, δεν θα έχει. Από ό,τι βλέπω.
0: Α, δεν ξέρεις ή δεν θα έχει.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Α, δεν έχει. Ναι. Άντε να δούμε.
1: Α, λίγη βροχή. Α, θα έχει, ναι. Πέμπτη.
0: Καλά, σιγουρέψου και μας λες την επόμενη φορά που θα βγεις πάλι.
1: Ναι, μην μου κάνεις ερώτηση.
0: Έλατε. Λοιπόν, είναι δυνατόν να είσαι εντελώς ειλικρινής σε μία σχέση χωρίς να πληγώσεις το έτερο νήμιση? Όχι! Λέει ο Αντώνης, νομίζω δεν μπορεί να είσαι 100% ειλικρινής. Μπορείς να πεις, λέει, για παράδειγμα σε μια γυναίκα, δεν μου αρέσει το φαγητό σου. Να, συμφωνεί άρα μαζί σου, μαζί με τον Αντρέα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο φίλτατος.
1: Ναι, ναι, τάξε, που το έλεγε πριν.
0: Ο αγαπημένος Αντώνης. Τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, ωραίο το θέμα μας σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα. 697-800-1048. Είναι δυνατόν να είσαι εντελώς ειλικρινής σε μια σχέση χωρίς να πληγώσεις τον άλλον?
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
7: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και αν σήμερα Δευτερούλα η παρέα κανονίσει έξοδο, σας έχω την πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι περίφημες, οι viral ποικιλίες με το μέτρο. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Σχολαρχείο της Γιαρντίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Και είναι δυνατόν να είσαι εντελώς ειλικρινή σε μία σχέση χωρίς να τόνει την πληγώσει.
1: Έλα, πες το.
0: Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια στη σχέση, ακόμα κι αν πληγωθεί. Ο άλλος μας λέει ο Βασίλης. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Τι έχει πάθει ο Βασίλης, έχει περάσει δύσκολα.
0: Γιατί, το αντίθετο. Αν δεν ξέρω, για να λέει ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια σε μία σχέση ακόμα και αν πληγωθεί ο άλλος, σημαίνει το ότι έχει μία σχέση.
1: Η οποία το δέχεται.
0: Η οποία το δέχεται.
1: Εγώ καταλαβαίνω. Εντάξει, okay,
0: όχι, εγώ αυτό κατάλαβα, δεν ξέρω.
1: Εξαιστεί, σκέφτομαι στο αυτά που έχω περάσει εγώ γι' αυτό.
0: Ναι, μάλλον. ο Νεκτάριος μας λέει δυστυχώς δεν είναι εφικτό. Η ειλικρίνεια, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, κάποιες φορές πληγώνει.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, δεν μπορεί να πει την αλήθεια σε θέματα. Για παράδειγμα, αγάπη μου, καράφλιασες, λέει η Γεωργία.
1: Στον άντρα.
0: Στον άντρα της προφανώς.
1: Ρε, πας καλά. Ή ας πούμε να πεις τη γυναίκα.
0: Θα τον στεναχωρήσεις, ρε. Δηλαδή, τώρα, άμα του έχει αρχίσει να φεύγει λίγο, αν μαδάει, λες και είναι σκύλος.
1: Ναι,
0: αν αρχίσει
1: το
0: να,
1: βλέπει,
0: φεύγει,
1: ρε,
0: να
1: το
0: έχει
1: βλέπει.
0: Μια τριχόπτωση, λέει δεν το ξέρει, πρέπει να το πεις εσύ.
1: Όχι, βέβαια. Εσύ, να σου πω κάτι τώρα για ένα φίλο μου θέλω να πω, για μένα.
0: Ναι.
1: Ρε, παιδί μου, αν η γυναίκα, ρε, παιδί μου, ξέρεις, ρε, παιδί μου, τρώει όλο βλακίες, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και έχει.
0: Έχει παχύνει, έχει στρογγυλέψει λίγο.
1: Ναι, λίγο. Πόσες το λες, ρε παιδί μου, τις λες να πάει γυμναστήριο, ε.
0: Αντρεά.
1: Ρωτάω, ρε.
0: Ένας φίλος.

0: Ποιο είναι για δροσερό κοκτέιλ μετά στην παραλία, έτσι για να κατεβεί πιο εύκολα η δευτερίλα.
1: Τι ερώτηση είναι αυτή, με δουλεύει τώρα.
0: Έλα, παιδιά, πάμε Queen Vanilla μετά. Μακαρίου 13 κερνάω εγώ. Έχω τα κέφια μου.
1: Α, Δευτέρα και θα κεράσει, μπράβο.
0: Δευτέρα και θα κεράσω και δεν θα ξαναγίνει. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Ωραία ατμόσφαιρα, θέα στη θάλασσα. Όλα όσα χρειάζεσαι για να κλείσει όμορφα ημέρα και σήμερα ειδικά δευτερίλα θέλω να μου κλείσει ωραία ημέρα, ρε παιδί μου. Εκεί στο Queen Vanilla. Μακαρίου 13 λοιπόν στην παραλία της Χαλκίδας. Πλέον έχει γίνει το στέκι μας και χαιρόμαστε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Εγώ να με συγχωρείς, αλλά θα πάω στο στρατοπείο Λιάτης, ποιτιού 29 Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργήσεων ρήμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια. Και εννοείται θα πάρω και ένα καφέ για να μου ανοίξει το μάτι.
0: Ναι, ξέρεις,
1: να πάει
0: με την
1: εβδομάδα να πάει λίγο καλύτερα.
0: Λοιπόν, είναι δυνατόν να είσαι εντελώς ειλικρινής σε μία σχέση χωρίς να τον πληγώσεις? Έχουν έρθει και κάποια άλλα μηνύματα από το Δήμο, ο οποίος γελάει στο Viber και λέει άντε να πει σε μία γυναίκα ότι πάχινε. Χαχα, χαχα, χαχα. 15.000 χαχα. Τι είναι?
1: Αιωνία! Λίγο παρακαλώ, πέρασε να πάρουμε λίγο τα μέτρα. Θέλετε οξιά?
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι το ότι. Να σου πω, δεν είναι ότι θα χωρίσει μία γυναίκα γι' αυτό, αλλά ναι, ότι θα παρεξηγηθεί ο λίγο. Τι θα παρεξηγηθεί? Τώρα σκέφτομαι, εγώ τώρα μπαίνω στη θέση τώρα τη γυναίκα τη συντρόφου του Δήμου που έστειλε μήνυμα. Θα έρθει ο καλό μου τώρα, ξέρω εγώ, έχει και μέρε να έρθει και θα έρθει την Παρασκευή.
1: Εσύ πώ έγινε έτσι?
0: Καλά, δεν θα το πει έτσι, θα το πει πιο κομψά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πει αγάπη μου, πάχινες.
1: Ναι.
0: Και το αγάπη μου να βάλει μπροστά. Η λέξη πάχινες αναβοσβήνει, κατάλαβες.
1: Πώς μπορεί να σου πει, παιδί μου, αν έχεις παχύνει? Πώς να σου το πει, παιδί μου, έτσι πιο λίγο πιο ωραία?
0: Ποιος να το πει κομψά?
1: Ναι.
0: Να το
1: εγώ
0: πει...
1: έχω πει, ας πούμε, ξέρεις τι, δεν γραφόμαστε κανένα γυμναστήριο, το έχω πει αυτό.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι πολύ
0: ωραίο.
1: Ή
0: μπορεί να πει, θέλεις να ξεκινήσουμε να μην τρώμε βράδυ.
1: Α, ωραίο, το πας παραλιακά.
0: Το πάει από γύρω, το πάει από Κόρινθο για να φτάσει, κατάλαβες.
1: Έχω πάρει γλυκά, θες? Όχι, μωρέ, άστο.
0: Που και πάλι εγώ θα το καταλάβω γιατί είμαι πανέξυπνη. Εκτός των άλλων και με τριόφρον, το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Ναι,
0: και θα το καταλάβω. Αλλά όπως και να έχει, τώρα θα παρεξηγηθώ. Είτε πει να μη φάμε, είτε θα πει ότι πάχινες. Γυναίκες, you know.
1: Yeah,
0: η ελευθερία τα είπε όλα, θεωρώ. Και είναι και γυναίκα και λέει την αλήθεια. Ότι οι γυναίκες παρεξηγούνται και δεν αντέχουν την αλήθεια, λέει η ελευθερία.
1: Ναι, ρε, εσύ, αυτό είναι νόμος σου.
0: Και νομίζω, ότι θα συμφωνήσω στο 100%. Γεια σου, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια που μας στέλνει στο Viber. Τι γίνεται με το Χρήστο Μάστορα, ρε, εσύ? Δες τη γαριφαλιά μόνη της, εσύ.
1: Την είδα, ρε, εσύ. Μας είμαστε, σου λέω. Δεν το είπα. Θα σου πω σε λίγο.
0: Θα μας πει σε λίγο παρασκήνιο Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ και του λέει: Τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: Τέκναν μου, τι έγινε. Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες. Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: Με ένα πλευρό τι παίρνω.
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
11: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
12: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
13: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
12: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
13: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
12: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
14: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
14: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
14: Ναι.
12: Μπέργκερ.
14: Εννοείται.
12: Και μετά story.
14: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
15: Παρακαλώ.
17: Μαρία.
15: Έλα.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
17: Έλα Μαρία.
15: Ναι.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ.
18: Έλα, Μαρία.
17: Ναι, έλα.
18: Να σου κάνω μια ερώτηση.
17: Όχι.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
17: Παρακαλώ.
19: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Καλή, πόσο ωραία είναι η Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στο Βασίλη, στο Θεόδωρο για ακόμα μία φορά που έχει στείλει έτσι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Τώρα αυτό θέλει λίγο έτσι μία διαχείριση αυτή κάπως για να το βγάλουμε στον αέρα αυτό το μήνυμα. Πάντως θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που στέλνεις. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά. Πάμε Coffee Shop, τι λέτε?
1: Πάμε
0: Coffee Shop Delivery από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό, 22-21-050-044. Για να κάνουμε την παραγγελία μας. Καφεδάκι θέλετε? Κλαμπ σάντουιτς θέλετε? Θέλετε μια κρέπα, αλμυρί, γλυκιά?
1: Γλυκιά.
0: Τι θέτε?
1: Γλυκιά σίγουρα.
0: Γλυκιά σίγουρα. Έχεις δίκιο. Και εγώ μια γλυκιά λοιπόν θα πάρω. Βάλτε πράγμα μέσα τότε. Ναι. Βάλτε και πραλίνα φράουλα. Πραλίνα φράουλα, my god. Βάλτε και πτυμπέρ και ωραίο και πουράκια και μπουένο και μαλτίζερς και όλα. Όλα τα θέλω σήμερα. Μια κρέπα σοκολάτα ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Coffee Shop, Δευτέρα με Κυριακή, ξαναλέω 7 με 12, Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό, 22-21-050-044.
1: Και θέλω να σου πω για τη Βύση, θέλω να σου πω τώρα.
0: Θέλεις να μου πεις, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Θα μας τα πεις σε λίγο. Δώσε μας ένα τυράκι, ρε παιδί μου, για το τι θα μας πεις σε λίγο.
1: Άστο, λοιπόν, θα σου πω σε λίγο τι θα πω.
0: Ναι.
1: Καλά, ήταν τρομερά.
0: Σόπαρε!
1: Δεν σου λέω τίποτα άλλο.
0: Ξέρεις για ποιον θέλω να μας πεις?
1: Για ποιον?
0: Να μας πεις για αυτόν τον κιθαρίστα που έγινε ένας χαμός με τον Johnny Depp, το σωσία του Johnny Depp, ας πούμε.
1: Ναι, αυτός από Ελλάδα είναι.
0: Αυτός...
1: Έλληνας είναι.
0: Από κοντά είναι ωραίος όντως, όσο δείχνει στα βίντεο.
1: Κοίταξε, είχε ρε παιδί μου, αντιγράφει πολύ τον Johnny Depp, μην λέμε τώρα βλακίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά ήταν ωραίο παιδί. Πολλοί πάθανε πλάκα με τον Johnny Depp, τέλος πάντων τον κιθαρίστα, και τον Archie, τον DJ που πήγε στην αρχή.
0: Ωραία.
1: Αλλά εντάξει, καμία σχέση ο ένας με τον άλλο.
0: Ωραία, θα μας πεις λοιπόν σε λίγο. Θα μας πει παρασκήνιο. Δεν μας έχει πει τίποτα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Δεν πρόλαβε ο Κακομοίρης με το ένα και με το άλλο. Σήμερα πρόλαβες.

0: Έσκος. Φωνάζανε απ' έξω. Αυτοί που δεν μπήκανε.
1: Αυτή ήταν για την αρένα.
0: Αυτή η Έρμη, γιατί δεν μπήκανε εν τω μεταξύ. Δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο.
1: Είχαν πληρώσει, ρε παιδί μου. Αλλά...
0: Γιατί δεν του βάλανε μέσα του ανθρώπου.
1: Γιατί είχαν βάλει, ρε παιδί μου, είχαν μία είσοδο.
0: Μία είσοδο.
1: Είσοδο-έξοδο. Καταλαβαίνει τι εννοώ.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Κατάλαβε. Και τι κάνανε αυτοί. Μπήκανε κάποιοι και κολλήσανε εκεί μπροστά. Δεν προχωράγανε μέσα.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που ερχόντουσαν δεν μπορούσαν να μπουν αφού είχαν, δεν είχαν απλωθεί. Και λέει η κακομοίρα η Βύση σε κάποια φάση. Ρε παιδιά, λέει, από εδώ λέει η σκηνή. Από την άλλη μεριά δηλαδή. Είναι άδειο, λέτε και από εδώ.
0: Μα φαινόταν ότι είναι άδεια από την άλλη μεριά.
1: Ναι, ρε, ήταν άδεια. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της σκηνής ήταν από την άλλη μεριά.
0: Γιατί δεν μεταφέρονταν αυτοί που είχαν κολλήσει από τα αριστερά να πάνε και από τα δεξιά. Ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να τους μετακινήσει. 7 εκατομμύρια ήταν η παραγωγή. Πόσο ήταν όλο αυτό που πήγε.
1: Όχι, δεν θα κράξω, εσύ τη Βύση.
0: Είσαι καλά, δεν την κράζω, παιδί μου. Καμία σχέση. Ήταν μοναδική η συναυλία. Αλλά τόσοι άνθρωποι ενώ δουλέψανε, φαντάζομαι, για να γίνει όλο αυτό να στηθεί.
1: 400 άτομα.
0: 7 εκατομμύρια που. Στήχησε.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν έναν άνθρωπο να μην βάλουν εκεί στην αρένα να βοηθάει τον κόσμο να τον μετακινεί? Περάστε εσείς από εδώ, κύριε, περάστε εσείς από εκεί.
1: Ξέρετε, είχαν ο κόσμο, παιδί μου, πήγε. Γιατί, για να καταλάβει τώρα, το είδε αυτό το άλλο το στρογγυλό που ήταν στη μέση.
0: Ναι, το είδα.
1: Αυτό δεν ήταν ακριβώς στη μέση, ήταν στην άκρη. Οπότε ο κόσμο μαζεύτηκε στο 80% τη σκηνή.
0: Okay.
1: Όχι στο 20%. Καταλαβέ. Μαζεύτηκε από τη μία μεριά. Και από τη μία μεριά τη μεγαλύτερη, δηλαδή ήταν και είσοδο. Και είχε γεμίσει είσοδο. Καταλαβέ.
0: Και τελικά προτίμησαν δηλαδή να μην του βάλουν μέσα από το να πούνε στου άλλου που είχαν κλείσει την είσοδο να προχωρήσουν πιο μπροστά.
1: Ναι, ξέρω εγώ, είναι κάπως έτσι. Μάλλον θα έγινε. Εγώ ήμουν σε τέτοιο, εγώ ήμουν σε θέση.
0: Καλά, εσύ σου να είπαμε, VIP.
1: Εσύ
0: είχες VIP κατάσταση, τώρα μην το πεις πουθενά.
1: Τι να σου πω.
0: Έλα, πες τους, άσε τα αρνητικά. Πάμε να πούμε τα θετικά, γιατί ναι, μεν, όπου και να πας, ρε παιδί μου, κάτι θα συμβεί. Ξέρω εγώ, ακόμα και στις καλύτερες συναυλίες του εξωτερικού, τις μεγαλύτερες συναυλίες.
1: Υπερπαραγωγή δεν το συζητάω, τρομερό χορευτικό. Εντάξει, οι χορεύτες και οι χορευτές ήταν άστο, δεν υπήρχαν. Ο ήχος καταπληκτικό.
0: Ο Νίκος Καρβέλας εμφανίστηκε. Γιατί δεν τον είδα.
1: Ναι, δεν εμφανίστηκε, αλλά από ό,τι έχω μάθει εγώ, ρε παιδί μου, δεν ήθελε να πάει.
0: Δεν ήθελε να πάει ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Ναι,
0: Ανδρέα, σταμάτα. Μην βάζεις τώρα πράγματα
1: τα οποία έμαθα.
0: Δεν έχουμε κάνει ρεπορτάζ για να τα λέμε αυτά.
1: Τέλος πάντων.
0: Έμαθες ότι δεν ήθελε να πάει.
1: Ναι, νομίζω κάτι τέτοιο μου
0: πάνε. Έλα μωρέ τώρα.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως δεν ήταν εκεί. Δεν ανέβασε το story, τίποτα. Δεν τον είδε κανείς βασικά.
0: Δεν τον είδε κανείς.
1: Τι άλλο να πω. Εγώ ήμουν μπροστά. Ήμουν σε μια θέση τέλος πάντων. Μπροστά μου ήταν η Σάσα Σταμάτη.
0: Ήταν μπροστά σου η Σάσα Σταμάτη και έβλεπε.
1: Ήταν κατηγορικό. Μετά περνάει ο Βασίλειος ο Κοστέτσος. Μετά πέρασε. Ποιος άλλος πέρασε?
0: Μιλάμε για φοβερούς celebrities. Δεν το συζητάμε.
1: Ο Ηλίας ο Βρετός. Ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου από τους One.
0: Φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ρε εσύ, λέω σε μια γνωστή μου, σε μια φίλη μου δίπλα. Λέω εσύ ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Λέω τσμάν. Μου λέει, ποιος είναι αυτός? Λέω, μάλλον έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας.
0: Καλά, δεν είναι μόνο τον συνδέσει με του Σουάν, γιατί έκανε μετά και σε όλο καριέρα ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου λέει από του Σουάν. Πού του θυμήθηκε και εσύ του Σουάν?
1: Έλατε, ο Λάμπρος ο Κωνσταντέρας ήταν με την.
0: Με την καλή του.
1: Με την κοπέλα.
0: Του είδα, του θαύμασα.
1: Ο Φερεντίνος. Α, ο Θέμης ο Γιαργαντάς.
0: Α, ο Θέμης ήταν, μπράβο. Καλά, δεν θα ήταν ο Θέμης τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Τάσος ο Τρίφωνος.
0: Μπράβο, ήταν ο Πανταζάρας.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ένας ηθοποιός που μου αρέσει εμένα.
1: Ένας μεγάλος ηλικία.
0: Όχι, δεν ήταν μεγάλος.
1: Μικρός είναι. Γιατί δεν είναι μεγάλο, και αυτό σου λέω.
0: Πόσο μεγάλο, είσαι με την Ακρόπολη. Άκου τώρα η συζήτηση που κάνουμε με τον Ανδρέα. Είδα έναν μεγάλο, λέει, πόσο.
1: Ήταν γνωστό, δεν θυμόμουν το όνομά του. Η Γαριφαλιά Κορυλιφώνη, νομίζω ήταν με μια φίλη τη, από ό,τι θυμάμαι. Ο κολλητός της Τούνη, αυτά.
0: Ο Μάστορας τελικά δεν είναι.
1: Όχι, ρε, που δεν είναι άβαντος.
0: Πόπο. Και τελικά έχουν τσακωθεί. Κοίτα που, για τη συναυλία της Βύσης θέλουμε να πούμε και τελικά θα μιλήσουμε για το χωρισμό Μάστορα Καλυφώνη.
1: Ναι.
0: Όχι ότι.
1: Σε νοιάζει.
0: Εντάξει, όχι ότι στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Απλά οι αλήθειες να λέγω. Όχι ότι τον θέλω για μένα,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπάρχει και τέτοια ελπίδα.
1: Ούτε καν.
0: Να βρεθούν αυτό το δρόμο μα.
1: Άμα αρχίσει τη Βύση, αλλά να μην δεν έρχονται και έρθει αυτό.
0: Ναι, τότε είμαι παντρεμένη. Καλέ μου είχε διαφύγει τελείως.
1: Εσύ το ξέχασα. Αχού.

0: Ο Άλεξ μας λέει το ήταν και ο Γιαννακόπουλος, καθώς πανάθα η Δύση.
1: Ναι, σοπαρ, και, δεν τον είδα.
0: Και ο Σαμπάνης λέει επίσης ήταν.
1: Εγώ είδα ένα story του Δήμου Αναστασιάδη, αλλά καθόταν από την απέναντι μεριά.
0: Παιδιά, και ποιος δεν ήταν.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: δεν ήμουνα, αλλά, ναι. αλλά ήταν πάρα πολλοί κόσμος και πολύ πολύ έτσι celebrities.
1: Yeah.
0: Ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος πρώτος από όλους, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι,
0: το πουλάκι μου, μωρέ.
1: Τι έκανε, ό,τι έβλεπα στο στείλω μήνυμα.
0: Ναι, μωρέ, αυτό.
1: Μετά από λίγο κουράγιο, λέω μην τη ζαλίζω τη γυναίκα.
0: Όχι, δεν με ζάλιζες, αλλά ήταν πολύ έτσι.
1: Ξέρεις τι, δεν έχω ξαναδεί τόσους γνωστούς μαζί.
0: Είναι αυτός δίπλα μου, είναι ο άλλος δίπλα μου, είναι ο παράλληλος δίπλα μου. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Εν τω μεταξύ, λέει, απαγορεύονταν οι μεγάλες οι ομπρέλες.
1: Ναι, ρε,
0: δηλαδή, ποιες μεγάλες ομπρέλες, τι που θα αλλάζεις.
1: Ναι, ρε, και ξαπλώστρες.
0: Μου λέει μεγάλες ομπρέλες. Τι είναι οι μεγάλες ομπρέλες.
1: Θα σου πω, όχι, οι σπαστές μπαίνανε. Γιατί εμείς μπήκαμε με σπαστή. Κατάλαβα τι μαζεύει. Δεν με επιτρεπόντουσαν αυτές που έχουν
0: γίνει. Αυτές που είναι σαν μαγκούρα.
1: Μπράβο! Αυτές! Αυτές δεν με
0: επιτρέπονταν. Αυτές δεν επιτρέπονταν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, δεν επιτρέπονταν αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα. Γιατί σας ψάξαν στην είσοδο.
1: Ναι, ρε. Σύ.
0: Α, σας ψάξαν, είχατε
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: έλεγχο τέτοιο.
1: Ναι, ρε. Σύ. Περνάγαμε από έλεγχο. Εγώ δεν είχα τσάντα, αλλά είχε επειδή είχε γυναίκα.
0: Α,
1: την ανοίξαν. Ναι.
0: Α, την ανοίξανε και. Δηλαδή, ανοίγαν όλες τις τσάντες, ε.
1: Ναι, με ανοιχτή πέρναγες μέσα. Τσάντα εννοώ.
0: Ναι, κατά. Τότε πώς να μπείτε στην ώρα σας. Όλοι μπήκανε, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι... Όχι, εμείς μπήκαμε νωρίς. Εμείς που είχαμε σαν θέση.
0: Καλά, είχε πάει τις 5, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι που θέλανε να πάνε πιο μετά, οι άνθρωποι είχε ξεκινήσει η Βύση και μετά είδαν
1: ναι,
0: το πρόγραμμα. Ναι, γιατί πού να πρωτομπείς με τέτοια θέματα. Επίσης λέει απαγορεύονταν πανό κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν,
1: ναι,
0: λέιζερ,
1: ναι.
0: αλκοόλ κτλ.
1: Ναι, και αλκοόλ.
0: Όπως επίσης καρέκλες ή φορητά καθίσματα. Πού είναι η κυρία που την είδα το Σάββατο το μεσημέρι. Μέρη, κάπου βρεθήκαμε στο μαγαζί και μου λέει: α, εγώ λέει θα πάρω το καρεκλάκι μου και το βράδυ είμαι για Βύση. Ποιο καρεκλάκι!
1: Ποιο καρεκλάκι έχει φάει άκυρο. Πού ήταν αρένα, ήταν αυτή.
0: Αχ, δεν ξέρω, δεν μου είπε λεπτομέρειες.
1: Δεν, ούτε έχει φάει άκυρο.
0: Λες,
1: το κρατάνε απ' έξω. Ρε, με το καρεκλάκι μέσα, ούτε καν.
0: Και
1: δεν
0: παίρναγε.
1: Κανένα δεν ήταν με καρεκλάκι.
0: Κανένα.
1: Όλοι ήταν κάτω στο πάτωμα.
0: Πού νομίζαν και αυτοί ότι πήγαιναν και πέρα το καρεκλάκι μου να πάω.
1: Πού πα να δει τον επιτάφιο.
0: Τέλο πάντων, είναι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα και για να πα πάει καλά η εβδομάδα θα πάμε στο σχολαρχείο σήμερα. Να φάμε, να πιούμε καλά με την παρέα μας, να περάσουμε υπέροχα. Θα απολαύσουμε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το Μέτρο, εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει και σήμερα εγώ ειδικά το έχω ανάγκη. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
9: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
10: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αρτοποιεί ο Λιάτης εδώ στην παρέα μας, στα σοκαβογεύματα, πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, με χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, σφολιάτες, κρουασάν, κουλούρια, αρωματικός καφές, λαχταριστά γλυκάκια και χειροποίητο παγωτό, βέβαια δικής τους παραγωγής, που όποιος δεν δοκιμάζει δεν ξέρετε, όποιος δεν έχει δοκιμάσει δεν ξέρετε πραγματικά τι χάνετε. Είναι υπέροχο, φανταστικό και όλο το χειμώνα, μη σου πω. Αρτοποιεί ο Λιάτης πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Καλησπέρα στο Στέφανο.
1: Καλησπέρα.
0: Φιλιά πολλά, καλησπέρα. Ένα Νίκο Βέρτη θέλεις. Θα έρθει και ο Νίκος Βέρτης.
1: Βεβαίως. Και να ξέρεις ότι ζω από θαύμα πάλι.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω.
0: Τι έγινε,
1: εγώ και οι γάτες που έχουμε 7 ζωές.
0: Μπράβο.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Λοιπόν, πάω που λες. Ήταν να πάω στην Αθήνα. Δεν σου πω πάλι για βυσί. Λοιπόν, ήθελε να πάμε, θέλαμε να πάμε στην Αθήνα. Και εμείς ξέρεις ότι δεν έχουμε αμάξι.
0: Ναι.
1: Και παίρνω αυτό το γιάρι στο αγαπημένο.
0: Καλή, μιλήστε για το αυτοκίνητο αυτό.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσες φορές μου έσβησε.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είσαι εσύ ατσούμπαλος και άχρηστος οδηγός, πάνε να πει ότι φταίει το αυτοκίνητο.
1: Ρε, εσύ με δουλεύεις τώρα.
0: Ρε, σου έσβησε από μόνο του. Όχι,
1: όχι
0: εσύ
1: βέβαια.
0: Εσύ δεν πατούσες καλά, συμπλέκτες και τα λοιπά. Και
1: τρεις φορές μου έσβησε. Και εγώ ήμουν σε μια ανηφόρα, Ελένη. Και είχε κολλήσει μια κοπέλα από πίσω μου και με πέρε χαμπάρι μετά από κανένα μισάωρο που μου είχε σβήσει τρεις φορές. Και κάνει μια, μου κάνει μια, τη βλέπω από τον καθρέφτη. Άντε ρε, λέει, τελείωνε. Μου κάνει μια. Λέω, άντε μην κατέβω κάτω.
0: Καλά, είχε δίκιο όμως η γυναίκα.
1: Ρε, εσύ μου ζουνε τρεις φορές μου έζησε.
0: Τρεις φορές, μη βάλε κανένα νύρε, τούβλα.
1: Τι μη, και εσύ βάλε μη θα της έλεγα.
0: Συγγνώμη, καλά, δίκιο είχε, τέλος. Μην το συνεχίζεις.

0: Ρε εσύ, Αντρία, τι θα γίνει με την πάρτι σου, δηλαδή. Κάθε φορά που θα μιλήσεις για το αυτοκίνητο, να γίνεται χαμός στο Viber και να σου λένε μα καλά, τώρα δεν ξέρεις να οδηγείς ένα Yaris.
1: Ενέρεση, δεν είναι παλιόρεση. Τι να κάνω, είναι 9, το 8, πόσο είναι.
0: Όταν δεν μπορείς να το ξεκινήσεις, κάνεις λέει χειρόφρενο και το ένα πόδι στον γκάζι, το άλλο στο συμπλέκτη.
1: Ναι.
0: Αχ, μην μου λέτε εμένα τέτοια, γιατί εμένα τα μάξι μου δεν έχει συμπλέκτη.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, μπερδεύομαι ακόμα περισσότερο.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, σου λέω να πατάς.
0: Εγώ πατάω, λέει, το φρένο και λίγο γκάζι, λέει ο Άλεξ. Σε βοηθάει πώς να μάθεις να οδηγείς ένα Yaris.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό μου το πάνε για το συμπλέκτη, όχι το συμπλέκτη, για το χειρόφρενο μου το πάνε χθες.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν ξέρω καν τις δύο κινήσεις, να βάλω και μια τρίτη. Κατάλαβε!
0: Κάναμε unlock. Πώς λέγεται unlock, λέει. Πώς το λέει. Σε νέα πίστα τώρα. Γιάρης και να σβήνει. Πρώτη φορά στα 24 χρόνια που ζω το ακούω. Χάχα.
1: Δεν έχουν θέμα.
0: Τώρα το λέει ο Νεκτάριος κοροϊδευτικά, όντως ότι σβήνουν αυτά. Ή το λέει ότι καλά σου σβήσε ένα και
1: τίποτα. Δεν θέλει πολύ γκάζι αυτό για να πάρει. Κατάλαβε.
0: Α, θέλει πολύ γκάζι.
1: Ναι. Απλά το πάτησε το γκάζι που λες για να μην μου σβήσει και έκανε σπινιέ. Πώς λέγεται αυτό, έκανε κολλιά.
0: Έκανε κολλιά.
1: Πώς λέγεται αυτό, έκανε σπινιέ.
0: Αχ, ρε Αντρέα, να μην ήμουν από μια μεριά να το δω και
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν μου δίνεις το smart καλύτερα.
0: Έλατε, κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, γκάζι βρένω.
0: Λοιπόν, είπε ο Φίβος για την Άννα Βύση, είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα.
1: Ναι, το είπε
0: ναι,
1: στην παιδιά, Γερμανού.
0: Το είπε και τώρα κλαίει η Βανδύ.
1: Γιατί,
0: ρε παιδί μου, εννοώ το ότι. Εντάξει, να το πει, γιατί όντως και εγώ το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Φίβος που έχει κάνει τόσες επιτυχίες με τη Δέσποινα Βανδύ, ξέρω εγώ, δεν ήταν και λίγο αυτό τώρα για το Δεσποινάκι, λίγο μαχαίρι στην καρδιά.
1: Ναι, εντάξει, αφού η Άννα Βύση τώρα είναι Άννα Βύση, δεν γίνεται αυτό.
0: Το ξέρω, αλλά χωρίς να φημίζομαι για το κουτσομπολίστικο πνεύμα.
1: Ναι,
0: μου, εντάξει.
1: Ναι. Και κάτι άλλο τη είπε, τέλος πάντων, τη ρώτησε η Ναταλία ότι αν θα γράψει τραγούδι στην. Πώς το είναι,
0: στην Άννα Βύση.
1: Στην Άννα Βύση. Και λέει, όχι, λέει μπροστά στο δίπλα στον Νίκ, ανάμεσά του δεν μπαίνει.
0: Α, δεν μπαίνει ανάμεσα.
1: Γιατί είναι ο Καρβέλλας.
0: Η επόμενη μέρα στο ΆΚΑ μετά τη συναυλία τη Άννα Βύση, σε λιγότερο από 12 ώρες καθαρίστηκαν 1100 στρέμματα. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα τι θα γινόταν εκεί κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν υπήρχαν και πάνες.
1: Ναι, ναι. Επίσης, να βοηθήσω λίγο τον κόσμο, όσοι έχουν κρατήσει το βραχιολάκι.
0: Μπράβο.
1: Θα είναι συλλεκτικό. Ήδη το
0: πουλάνε 50 ευρώ. Στη μαύρη αγορά το πουλάνε, παιδιά. Αυτό το βραχιολάκι που έγραφε Άννα ο ΆΚΑ, το
1: Μπράβο.
0: Οποίο φωσφόριζε και τα λοιπά το βράδυ στη συναυλία.
1: Ναι,
0: ήτανε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λαμπύριζε ο τόπος. Το πουλάνε 50 ευρώ στη μαύρη αγορά.
1: Ναι,
0: ντροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Ντροπή.
1: Δηλαδή, έχω βγάλει 100 στάρκο τώρα.
0: Επίσης, μου άρεσε. Είπα, δεν θα πούμε άλλο για Βύση και όλο εκεί πάμε. Αλλά τέλος πάντων, μου άρεσε και ένα άλλο βιντεάκι που είδα στο TikTok.
1: Ναι.
0: Που κάποια στιγμή σας δίνανε και αδιάβροχα μπλε.
1: Τα μπλε, ναι.
0: Μπράβο. Είδα ένα βίντεο που έλεγε λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Ήταν όλοι μπλε. Μόνο ο Δρακουμέλε έλειπε. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Αυτό που το σκέφτηκε πραγματικά, βάλει και τη μουσική υπόκρουση, ήταν πραγματικά πάρα πολύ αστείο. Μύριζε χειμώνα στον Όλυμπο, παιδιά. Έπεσαν οι πρώτες νυφάδες χιονιού.
1: Άντερε.
0: Αμέ,
1: χιόνισε
0: στον Όλυμπο. Και τι άλλο να πω, η Ατζελίνα Τζολί στον κόσμο τη. Θέλω να γίνω, λέει, νομάς.
1: Τι να γίνει?
0: Νομάς.
1: Τι είναι αυτό?
0: Πώς είναι οι νομάδες που πάνε από εδώ δεξιά, αριστερά κτλ. Νομάδες, νομάς.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αμάνεζε, Αντρέα. Η νέα ζωή, λέει, που σχεδιάζει μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Α, εκεί τη βάρεσε τώρα.
1: Ναι.
0: Και ρεκόρ Guinness διεκδικεί στα 92 του χρόνια ο καπετάν Δημήτρης από την Ερέτρια.
1: Ναι.
0: Δικός μας εδώ. Όσο γυρεότερος εν ενεργεία ψαράς στον κόσμο.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Μπράβο,
1: 92 χρονών.
0: 92 χρονών και ακόμα ψαρεύει και διεκδικεί, παιδιά, μία θέση στο ρεκόρ Guinness ο καπετάν Δημήτρης από την Ερέτρια. Τα φιλιά μας.

0: Βρε καλώστον, βρε καλώστον.
1: Πόσο σου λείψα κοριτσάρα μου πανέμορφη που σήμερα λάμπεις. Σήμερα δεν υπάρχει. Λέω σήμερα δεν ξέρω τι έχει κάνει σήμερα. Κάτι έχει κάνει σίγουρα.
0: Δεν σταμάτα να με κοροϊδεύει.
1: Όχι, αλήθεια. Κάτι έχει κάνει σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι φούλα ανανεωμένη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, κάτι έχει γίνει τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχω πάρει και μια άσπρη πούδρα, ωραία, στο χρώμα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζει τι πώς λένε, τη ράντου.
0: Τα καμούρι.
1: Ναι, τα καμούρι.
0: Ένα τα καμούρι το έχω σήμερα, η αλήθεια είναι. Για πες και φίρμου, τι νέα.
1: Τίποτα, ηρεμία. Τι γίνει με τη Βύση, όλοι με τη Βύση μιλάνε.
0: Για
1: τη Βύση,
0: πώς λέγεται. Πώς και δεν πήγες εσύ.
1: Πώς θα πάω, δεν είχα εισιτήριο. Αφού είδα κάτι, μπήκα στο site εχθές. Εχθές λέω, συγγνώμη, την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Και έκανα 200 ευρώ.
0: Ναι, 200 ευρώ.
1: Και λέω, κάτσε να δω από την άλλη μεριά. Και τα άλλα από την άλλη μεριά έκανε 600.
0: Ήταν από 20 ευρώ, λέει, μέχρι 600 το
1: ναι,
0: ακριβότερο.
1: Ναι, ναι. Πού να δώσω
0: αυτή
1: εγώ
0: με τα 600 πού ήταν, δηλαδή, πάνω στη σκηνή.
1: Όχι, ρε, μάλλον δεν κάπου θα ήταν. Καλά, ναι. Αυτή τα 600 εγώ διάβασα, ρε, παιδί μου, είχαν και γεύματα, είχαν και.
0: Α, τρώγανε ναι, κιόλα. Ναι, είχαν ναι, και φαγητό.
1: Ναι, νομίζω κάτι τέτοια.
0: Ωραία.
1: Είχαν ποτά, είχαν τέτοια.
0: Για πε μα τώρα για τι βροχέ που λέμε ότι θα έρθουν.
1: Ναι, μπορεί να έχουν δει αύριο Τρίτη που λε 29 Σεπτεμβρίου, θα γίνει καλό καιρό με λίγε φώσεις, πιθανότητα τοπική μπόρα το απόγευμα. Το απόγευμα και θα κάνεις κάτι. Α, ναι, είσαι
0: αύριο το απόγευμα.
1: Ναι. Είτε μπροχές και θα φτάσει 23 βαθμούς, ενώ το πρωί θα έχει αρκετό έτσι δροσιά.
0: Ωραία. Ναι. Και είναι τώρα οι τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Να δούμε Οκτώβριος πώς θα μπει, με άγριες διαθέσεις.
1: Να, υπάρχει μια κίτρινη προειδοποίηση, λέει, για βροχή 3 το μεσημέρι.
0: Αυτό. Αύριο.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Τρεις η ώρα τι θα κάνω, σπίτι θα είμαι τρεις η ώρα. Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Θα έχω γυρίσει, οπότε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αχ, να σας πω τώρα κάτι για το Queen Vanilla. Ξέρετε τι μου αρέσει το Queen Vanilla? Ότι είναι από αυτά τα μέρη που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Το πρωί πας για τον καφέ σου, μέσα στην ημέρα για το παγωτό σου, τη βάφλα σου, τα γλυκά σου. Το βράδυ για τα κοκτέιλ σου. Χαλαρή διάθεση δίπλα στη θάλασσα. Όλα τέλεια είναι στο Queen Vanilla. Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
7: Σοκ FM.
8: Σοκ FM 104,8.
9: Σοκ FM 104,8.
10: Σοκ FM
11: 104,8.
4: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
10: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
10: Τίποτα άλλο.
12: Σοκ FM απογεύματα.
13: Το Instagram λέει έφερε νέα λειτουργία και οι χρήστες αντιδρούν.
14: Γιατί καλέ, τι έγινε?
13: Γιατί, φίλε, είναι ταπεινωτική λέει αυτή η καινούργια λειτουργία και θα προκαλέσει χωρισμούς.
14: Δεν έχει βγει ακόμα ή έχει βγει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι?
13: Κοίταξε, για να λέει ότι έχει, υπάρχουν αντιδράσεις, πάνε να πείτε ότι το έχουν δοκιμάσει και δεν είναι ωραίο, ξέρω εγώ.
14: Μπορείτε να κυρίζετε ακόμα στην Ελλάδα, για πες.
13: Ναι, το Instagram έκανε ακόμα πιο εύκολο, λέει το λεγόμενο soft lunch, έτσι λέγεται σε άπτες στα ελληνικά, αγγλικά, δεν ξέρω. Χάρισε μια νέα λειτουργία η οποία επιτρέπει στους χρήστες να θολώνουν με πίξελ πρόσωπα ή αντικείμενα.
14: Α,
13: δηλαδή, έλα, πρόσεξε, βγάζεις μια φωτογραφία.
14: Βγάζεις, μισή δύο,
13: εσύ είσαι κούκλος και
14: μπράβο,
13: εγώ δεν βλέπομαι.
14: Μπράβο.
13: Δεν χρειάζεται να μην την ανεβάσεις, μπορεί να την ανεβάσεις και μένα να με θολώσεις.
14: Εντάξει, τέλειο.
13: Τέλειο, ναι, αλλά τα ζευγάρια λέει δεν αισθάνονται ωραία με αυτό. Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, κι εσείς πια.
14: Ρε, παιδί μου, να βγάλουμε τώρα μια οικογενειακή φωτογραφία. Ωραία, μια διαστραφή με Σίλβη. Εγώ, η γυναίκα μου και η πεθερά μου. Και θα κρατήσω την πεθερά μου. Μα είναι δυνατόν, εσύ θα με τρελάρεις τώρα.
13: Και θα φαίνεται δίπλα με πίξελ η πεθερά.
14: Ναι, ναι, ναι. Εγώ... θα τη δολώσω πριν καν μου πει ότι είναι χάλια.
13: Εγώ νομίζω από τις ωραιότερες λειτουργίες του Instagram.
14: Εσύ καλά, ε. Θα γίνει χαμός.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Αχ, αυτά τα παιδιά πόσο ερωτευμένα είναι.
1: Ποια καλέ.
0: Πόσο ερωτευμένα είναι, δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους. Μιλάω για τη Δανάη Μπάρκα και το Φάνι Μπότσι.
1: Α, ναι, το κάτι είδα.
0: Ξέχασαν, λέει, να δηλώσουν το γάμο τους και έτρεχαν στα ΚΕΠ και πλήρωσαν και πρόστιμο.
1: Ρε εσύ, αυτό το διάβασα.
0: Ρε εσύ, τι πρόστιμο πληρώνεις δηλαδή άμα ξεχάζεις να δηλώσεις το γάμο? Εντάξει, πότε καλά παντρεύτηκαν τα παιδιά, το καλοκαίρι?
1: Καλέ, ναι, αφού είναι τώρα στα, πώς δεν είναι, στα...
0: Βρε, είναι στα ντουζένια, περιμένουν και το μωράκι τους με το καλό. Το θέμα είναι όμως ότι... Γιατί να πληρώσεις πρόστιμο άμα ξεχάσεις τώρα λίγες μέρες? Πόσο καιρό, λίγους μήνες, δεν ξέρω, πότε παντρεύτηκαν αυτοί?
1: Ρε εσύ, περίμενε, εγώ το έχω κάνει. Τι λες και έβαλα τώρα? Πάνε δύο χρόνια. Συγγνώμη, να το δηλώσεις στο ΚΕΠ?
0: Όχι, πρέπει να το δηλώσει.
1: Πού?
0: Στο ληξιαρχείο.
1: Τι ξέρω εσύ. Τώρα το έβαλα βλασιά.
0: Έλα, έλα, στείλτε στο Viber. Πού πρέπει να δηλώσει όταν παντρευτεί? Πού πρέπει να το δηλώσει αυτό?
1: Πα στα χαρτιά κάπου.
0: Πα στο ΚΕΠ, το δηλώνει στο ληξιαρχείο. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα δικά σου.
1: Νομίζω το έχω κάνει.
0: Έλα, ποιο θα στείλει πρώτο? Έλα, τώρα που είμαστε στον αέρα. Δεν. Περιμένω.
1: Ναι, περιμένω. Ναι,
0: 697-800-1048. Για πείτε.
1: Τι τέλο πάντων.
0: Ναι, που λε. Τέλο πάντων, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι το πρόστιμο.
1: Εγώ διάβασα κάπου 10 χιλιάρικα.
0: Αλλά δεν ξέρω. Μωρέ, Αντρέα.
1: Ρε, σιγά-μου
0: Αντρέα, σιγά μην πλήρωσαν και 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, η Μπάρκα είναι, δεν είναι καμιά τυχαία.
0: Και τι έχει να κάνει με το όνομα? Ποιο παντρεύτηκε για να σου πει, α, είσαι διάσημο, εσύ πλήρωσε 10 χιλιάρικα επειδή ξέχασε να δηλώσει το γάμο?
1: Ήταν σίγουρα χιλιάρικο. Απλά δεν εγώ είδα το ποσό. Απλά δεν είδα το λόγο που τώρα το μαθαίνω.
0: Άλλο ένα χιλιάρικο. Και πάλι ένα χιλιάρικο, ρε παιδιά, πάρα πολύ μου φαίνεται. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Άντε, δώσε δύο.
0: Τι λες, μωρέ, κι εσύ, χωρίς να ξέρεις σίγουρα.
1: Νομίζω,
0: παιδιά,
1: ναι,
0: δεν ξέρω που δηλώνουμε το γάμο. Αν τον δηλώνουμε στο ληξιαρχείο ή πάμε σε ένα ΚΕΠ τα χαρτιά και τα δηλώνουμε και τα κάνουμε. Οι άνθρωποι πάντως, λέει, ξέχασαν να δηλώσουν το γάμο. Δεν ξέρω ποιος τους το υπενθύμησε.
1: Ναι.
0: Δήλωσε το γάμο, δεν ξέρω τώρα που έρχεται και το παιδί.
1: Μήπως.
0: Τι έπρεπε να γίνει.
1: Κουμπάρα.
0: Έτρεχαν, λέει, στα ΚΕΠ και πλήρωσαν και πρόστιμο. Αυτή είναι η είδηση. Προφανώς δεν ξέρει κανένα σα, που δηλώνουμε το γάμο,
1: Καλά, ένα, ρε παιδιά, δεν μπορούσε να τη το πει. Η μάνα της.
0: Καλά. Όταν θα σας έρθει ο λογαριασμός θα τρέχετε. Τέλος πάντων. Καλά.
1: Πόρεση.

0: Νομίζω, λέει, παίρνει τα χαρτιά από την εκκλησία. Τώρα μας απάντησαν για το
1: που,
0: που δηλώνουμε το γάμο. Παίρνει, λέει, τα χαρτιά από την εκκλησία και τα πας στο ληξιαρχείο.
1: Όχι,
0: λέει, πας και για το άλλο, μάλλον. Ποιο άλλο? Δεν κατάλαβα, ρε εσύ,
2: Άλεξ, sorry.
0: Για το άλλο, μάλλον πάνε σε δήμο. Ποια άλλα, δεν κατάλαβα. Εγώ κρατάω το ότι για την, από την εκκλησία πας ληξιαρχείο. Αυτό με το ληξιαρχείο κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι.
0: Εγώ ληξιαρχείο πρέπει να πήγα.
2: Πήγες εσύ.
0: Ναι, ναι, πρέπει να έχω πάει.
2: Κι εγώ έχω πάει. Λογικά. Έχω πάει, έχει πάει άλλο.
0: Διαφορετικά, ας το τσεκάρουμε. Γιατί είδατε, παιδιά, έχει και πρόστιμο, λέει, άμα ξεχάσεις να δηλώσεις το γάμο σου.
2: Δυνατόν.
0: Έχει και πρόστιμο. Τι θα φας απόψε, πουλάκι μου?
2: Ρε εσύ, γι' αυτό είμαι τώρα με στα νεύρα. Αυτό
0: τι
2: θέλω.
0: Έγινε.
2: Ρε εσύ, δεν στο είπα. Τι έπαθα.
0: Όχι.
2: Ήθελα να. Έχουμε γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια!
2: Ναι,
0: αυτή. Αχ, παιδιά, συγγνώμη, πολλοί κόσμοι τελευταία φτιάχνουν γιουβαρλάκια. Είναι τη εποχή, ίσως δεν ξέρω. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου τα γιουβαρλάκια.
2: Δεν έχω θέμα με εγώ.
0: Με
2: τα έχει φτιάξει παιδερά μου, ωραία, γι' αυτό.
0: Εντάξει, ρε, είναι χρυσοχέρα η γυναίκα. Δεν φτάνει που σα μαγειρεύει η τρομάρα σου. Αμέσως να πει την κακία σου. Έμεινε αγαθή, ρε, δεν τρέπεσε
2: ναι,
0: λίγο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ σου έχω και το επιδόρπιο.
2: Άντε, πε το να την κατάσταση.
0: Την κρέπα την γλυκιά, παιδιά, που άμα δεν καταφέρω εγώ να τη φάω σήμερα, θα τη φάτε εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόφισο, πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλετε αυτή την κρεπάρα που σα λέω στο 22-21-050-044. Κρέπα γλυκιά και βάλετε μέσα. Θα πείτε η κρέπα τη Φούρλη.
2: Μπράβο.
0: Και θα βάλετε μέσα σοκολάτα πραλίνα, θα βάλετε πουράκια,
2: ναι.
0: Αυτά τα ωραία τα πουράκια,
2: τα πουράκια, ναι, ναι, ναι.
0: Θα βάλετε Maltesers και θα βάλετε και μπισκότο από την Μπέρ.
2: Ρε, συγχωράνε όλα αυτά εκεί μέσα.
0: Έλα, ρε, θα τα χωρέσουν τα παιδιά, ρε, εσύ. Έτσι, είναι, να είναι μπαμπάτσικη η κρέπα της Φούρλη, έτσι. Να είναι μπαμπάτσικη. Delivery από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό.
3: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
8: Let's go!
9: Σε 4-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μπράβο.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Λέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει από το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
14: Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Shock FM 104,8.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Shock FM Morning Show.
4: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό.
5: Ε?
4: Αλλά δεν έγινε ποτέ.
5: Δεν έγινε ποτέ.
4: Ναι.
5: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
4: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
5: Τέτοιο,
4: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
5: Μπράβο, ναι. Ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
4: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
5: μπράβο.
4: Είσαι ακόμα τέτοιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
5: Έμεινε ίδιο,
4: Έτρωγα και το λινού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
5: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
10: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύμπαν.

Όσο καθένα 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
3: Γιατί?
2: Εδώ σας θέλω.
3: Έρευνα είναι τώρα ή?
2: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
3: Τι είναι, ρέγκα?
2: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
3: Ποιος?
2: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
3: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φολιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
4: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Συμμαχός σου, η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει στο σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Δεν πια και ο Τάκη τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας λέει με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να τη πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Οι άλλοι από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνω.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: είμαστε, παιδιά.
1: Φτάνει, μωρέ, Γιώργο.
2: Γιατί, ρε, πουλί μου, τι θες.
1: Και όλοι είναι του πέντε, ρε, φίλε, το κάνει. Υπάρχουμε κι εμεί που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
2: Καλά έκανε, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πα. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάει με χαρά. Αχ, τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Την κάνω εικόνα, ρε. Μαμά, ξύπνα με το πρωί, γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης, δεν του βάλω που σήμερα.
1: Γιώργο, φτάνει.
2: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα, βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και εσείς,

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

Αντιγραφή. Αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτή. Του λέει εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα θέλεις να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει, τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM Morning Show το πρωί. Επιτυχίες όλη μέρα. Shock FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Εγώ το μπουκιάρε, παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από κοτομπουκάκια?
3: Ανάλογα, πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσες φορές είναι το σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
3: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
3: Εγώ μόνη σου τα λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι έχει μετά κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια πουνάκι καρδιά
2: κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχουν.
1: Έλα Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου, ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους, να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ, τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφει.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: ήρθες, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
3: Μπράβο.
2: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
3: Ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.